επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: άκουσες χτες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια. Όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες. Πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 94,7.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.

0: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
0: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
0: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 9. Α989 Radio. Αντώνης Αντωνόπουλος. Μαζί μέχρι και τις 11. Σταμάτης Καρλούτζος στη ρύθμιση του οίκου. Έλλη Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και πάμε, πάμε. Λοιπόν, ξεκινώντας, δεν θέλω να μας μαυρίσω την ψυχή πρωί-πρωί, αλλά νομίζω ότι έτσι ένα άγγιγμα πρέπει να το κάνουμε. Θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά για μια πολύ πολύ μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή αυτό που έγινε στο Νεπάλ, το οποίο ξέρεις, το βλέπεις, το διαβάζεις και δεν μπορεί έτσι να το χωρέσει ο νους, ο ανθρώπινος νους. Ένας παγετώνας που κατέρευσε και προκάλεσε ένα τσουνάμι λάσπης και νερού. Μιλάμε τώρα ότι οι νεκροί, το κοντέρ, το θλιβερό, το μακάβριο αυτό κοντέρ δεν σταματάει. Και λες τώρα γιατί. Δεν είμαι από αυτούς που είναι οι φανατικοί, οι σούπερ οικολόγοι, ότι και τα λοιπά, και ο πλανήτης και του κάνουμε και έτσι και τα λοιπά, ότι φτάσαμε στο σημείο, ξέρεις, να καταργήσουμε τα πλαστικά τα καλαμάκια, τα πλαστικά τα καλαμάκια μας φάγανε. Είναι ένα κομμάτι. Αλλά όμως περιοριστήκαμε στο πλαστικό το καλαμάκι του καφέ. Ανοίγω μια παρένθεση, με είχε σταματήσει, είχα σταματήσει να πάρω ένα καφέ σε μια καντίνα και πετάγει και μου λέει ο τύπος από εκεί, μου λέει μήπως, αυτό τώρα πριν κάνα 2 χρόνια, έτσι, μου λέει μήπως θέλεις από το παράνομο, τι εννοείς, του λέω. Μου λέει το παράνομο, το κανονικό. Ποιο, του λέω, το κανονικό, το πλαστικό, μου λέει. Εννοούσα το καλαμάκι, γιατί μου είχε δώσει το χάρτινο. Ξέρεις, γιατί το χάρτινο το βάζεις μέσα, όλοι την έχουμε πατήσει. Σε κάποια στιγμή, άμα θες να τον απολαύσεις το καφέ σου, το ψάχνεις, το ψαρεύεις εσύ μέσα στο καφέ. Ξέρεις, πίνεις καφέ με καλαμάκι, σαν με το χάρτινο μαζί. Τέλος πάντων, δεν είμαι και ο Κάρολος να το πίνω το φρέντο μου, γιατί έτσι μάθαμε εμείς να πίνουμε φρέντο. Έτσι, το είχαμε στο Βίρονα εμείς από παλιά και ειδικά στο Παγκράτη, κατάκια, είχαμε το Λέτζο εκεί. Λοιπόν, φραπές. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τον πλανήτη εμείς τον φυλάμε, εμείς τον καταστρέφουμε, τώρα έρχονται οι συνέπειες. Νομίζω ότι δεν ξέρω, ότι δεν υπάρχει δρόμος και απλώς ίσως δρόμος για επιστροφή εννοώ. Έχω την εντύπωση ότι απλώς μπορούμε κάπως με κάποιο τρόπο να περιορίσουμε τη ζημιά, και δεν το λέω για μας, δεν είναι το καλαμάκι, είναι οι συμπεριφορές. Ξεκινάμε από τις μικρές για μήπως φτάσουν μεγάλοι, και δεν λέμε για μας, εμείς είμαστε οι απειροελάχιστοι σε αυτή την ιστορία. Και πάμε στα δικά μας. Τα βλέμματα σήμερα, από σήμερα μάλλον, είναι στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, από τις σε 20 λεπτά περίπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη φτάσει εκεί και θα παραδώσει την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, για τους φίλους εκεί, μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και τώρα που το λέω, μου έρχεται ένα γέλιο δηλαδή. Έλατε όμως που έγινε πραγματικότητα. Το είδαμε και σε μουσαμάδες. Δηλαδή, οι αθεόφοβοι. Δεν το ξεχνάς αυτό το πράγμα. Είχαν κάνει εγγένεια και είχαν μουσαμάδες δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, ελαδάρα. Ελαδάρα. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη και τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά και το Επικρατείας. Στις 12 θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, Παύλα Βόρεια Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά είναι τα κλασικά. Αυτά είναι τα κλασικά. Τώρα λοιπόν, αν τη δούμε λίγο την εικόνα, την απλώσουμε λίγα και τη μεγαλώσουμε. Ο Μητσοτάκης δεν περιμένει τη ΔΕΘ για να ανοίξει τη ΔΕΘ. Την ξεκινά σήμερα από τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με ένα τρίπτυχο που θέλει μάλλον να περάσει ένα πολιτικό μήνυμα.
Αν το περάσει, το πέρασε. Αν το καταλάβουν, το καταλάβανε. Το θέμα είναι ότι αυτό που θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός είναι το τρίπτυχο έργο, κόμμα, ανάπτυξη. Δηλαδή, έργο. Σου δίνω το μετρό. Στο έδωσα. Και τώρα στο πάω καλαμαριά. Δηλαδή, αυτό, και, αυτό το να, πει, να φανταστεί κάποιος μετρό στην Καλαμαριά ήταν σαν να λέμε τώρα πάω για Σαββατοκύριακο στη Σελήνη, έτσι, να πιω ένα φεγγαράκι, να πιω ένα καφεδάκι, ξέρεις, ένα άπερολ με την Μπαρσέλινο, να την βλέπω ανάποδα εγώ, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα, μετρό στην Καλαμαριά τώρα. Δηλαδή, λες, okay, ρε παιδί μου, εντάξει, άστο, πάμε μάλ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, πάμε. Πρώτα το μετρό της Καλαμαριάς. Από το μεσημέρι θα κυκλοφορεί αυτό. Θα αρχίσει, θα κόβει στήρια. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι και δωρεάν οι πρώτες βόλτες, όπως έγινε και, στα πρώτα εγγένεια. Για να τους συνηθίσουν να μπουν μέσα, να υπάρχει τριβή. Δεν θα το πιστεύει κανένας, έτσι. Άσε που θα τσιμπιούνται μεταξύ τους, θα κοιτάνε. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα πάει να κοιτάξει πώς παίζει και κανένας μουσαμά από εδώ. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία αυτό με το μουσαμά. Έτσι, όποιος το σκέφτηκε, μιλάμε Θεούλης, μικρός. Θεούλης, αυτό με το μουσαμά τότε ήταν τρομερό. Την ξεκινά λοιπόν σήμερα αυτή την ιστορία από τη Θεσσαλονίκη. Μετά λοιπόν έρχεται το To Know Us Better. Το To Know Us Better τι είναι? Είναι οι συναντήσεις με τους γαλάζιους βουλευτές. Και στη συνέχεια η παραγωγική φορείς. Δηλαδή δεν πάει να προετοιμάσει τις εξαγγελίες του, πάει να μετρήσει και το πολιτικό κλίμα. Να μου πεις, δεν το έχει μετρήσει τώρα, το περίμενε. Το έχει. Αλλά το θέμα είναι αυτό, να το δούμε καλύτερα. Για να το δούμε εδώ, να δείξουμε την εικόνα ότι το σύστημα λειτουργεί. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε τώρα, περίμενε, γιατί έρχεται εδώ ένα μήνυμα. Πότε είπαμε ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον ποινίο εν ώψη εκλογών? Αν δεν ήταν τόσο τραγική κατάσταση στην κοινωνία, θα είχε πολύ γέλιο. Η Ντίνα μου το λέει αυτό. Λοιπόν, ο Θεοδόσης, γιατί εντάξει, λοιπόν, στις 6 λοιπόν, καλά μου το λέει, θα το πω όμως αργότερα, γιατί θα έχω τον Απόστολο πάνω εδώ, Θεοδόση, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, από πάνω, Χαλκιδική, οπότε έχει το νόημά του, θα τα ακούσουμε την άλλη πλευρά, μη βιάζεσαι Θεοδόση, αλλά καλά κάνεις και μου υπενθυμίζεις ότι στις 6 σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο θα παρουσιάσει, θα κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, θα μιλήσει εκεί και ο Ανδρουλάκης με θέμα το ιδιωτικό χρέος, το ελβετικό φράγκο και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Νομίζω ότι ενδιαφέρει άπαντες. Τέλος πάντων, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τις ξέρουμε λίγο πολύ τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά εδώ είναι πιο εμπλουτισμένες, πιο ενισχυμένες και πιο τεκμηριωμένες. Θα το δούμε αύριο το αποτέλεσμα και το τι θα κάνει. Λοιπόν, τώρα, η κυβέρνηση, να το ξεκινήσω από την αρχή θεσμικά, θέλει να συνδέσει την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη με την παράδοση ενός μεγάλου έργου υποδομής. Μεγαλύτερο έργο από αυτό για τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Λοιπόν, παράλληλα η σημερινή κυβερνητική απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα έχει και ένα στόχο να αναδείξει έργα και παρεμβάσεις πριν από τις μεγάλες εξαγγελίες της ΔΕΘ. Δηλαδή τι κάνουμε? Στρώνουμε το έδαφος. Ήρθαμε. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί η Βόρεια Ελλάδα είναι μια ανοιχτή πληγή και για κυβέρνηση και για αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι μια ανοιχτή πληγή γιατί θεωρούν ότι είναι παραμελημένοι. Θεωρούν, να μου πεις τώρα για να λέμε και τα δίκια, ανέκαθεν εκεί υπήρχαν παράπονα. Ήταν για το κράτος των Αθηνών και οι άλλοι. Υπήρχε και υπάρχει αυτό το συγκρουσιακό μας λιγάκι, το έχουμε αυτό, τι να κάνουμε, υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα εθνικά θέματα. Και αυτό είναι που κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Το εκμεταλλεύονται, κάποιοι άλλοι το πουλάνε δηλαδή και κάποιοι το αγοράζουν. Και σου λέει τώρα, με παραμελείς εδώ, με παραμελείς και εκεί, έρχεται ο άλλος, σου λέει αυτά που θες να ακούσεις και πας και το αγοράζεις. Να μου πεις, έχουν άδικο αυτοί που πουλάνε? Όπου υπάρχει κάπνος υπάρχει και φωτιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στο τι αγοράζουμε και κυρίως να είμαστε πολύ προσεκτικοί ποιοι είναι αυτοί που μας τα πουλάνε αυτά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική του Μαξίμου που μιλάει για το τι θα κάνει. Θέλει να δείξει
όμως και το τι έκανε. Πριν μιλήσει για το τι θα κάνει. Έτσι λοιπόν έρχεται πάνω και σου λέει αυτό, πάμε, απόβαση. Το μετρό λειτουργεί λοιπόν ως το πρώτο κομμάτι του αφηγήματος που έχει να κάνει με ένα τίτλο, αν θα μπορούσε να τον δώσω, ότι δεν είναι μόνο εξαγγελίες, υπάρχουν και έργα. Πεζό θα μου πεις τώρα. Εντάξει, το έργο το νιώθεις εσύ ο πολίτης στο πετσί σου. Αν αυτό είναι αποδίδει, αποδίδει στις προσδοκίες σου, αν αποδίδει στην διευκολύνει την καθημερινότητά σου, γιατί αυτός είναι ο στόχος των έργων. Δεν είναι ο στόχος των έργων να πάρουν κάποιες εταιρείες κάτι της. Λοιπόν, και αυτό έχει σημασία, γιατί η φετινή ΔΕΘ, μην ξεχνάμε, θα είναι πολύ περισσότερο πολιτική από μια έτσι απλή οικονομική παρουσίαση που βγάζει λαγούς και πετραχίλια μέσα από ένα ωραίο καλάθι πρωθυπουργικό με περιτυλίγματα. Ο Μητσοτάκης λοιπόν θα πρέπει να αποδείξει ότι η κυβέρνηση μπαίνει στην επόμενη φάση με σχέδιο και όχι απλώς με ένα πακέτο παροχών. Και εδώ λοιπόν πάμε για το μεγάλο στοίχημα. Το μεγάλο στοίχημα με τέσσερις κουβέντες είναι τι θα πάρει ο πολίτης στην τσέπη. Αυτό περιμένει ο κάθε πολίτης, αν θα ακούσει τον πρωθυπουργό ή τον κάθε πολιτικό αρχηγό που θα ανέβει επάνω. Το οικονομικό λοιπόν πακέτο της ΔΕΘ βρίσκεται στην τελική ευθεία. Η κυβέρνηση μιλάει για κοστολογημένα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με έμφαση σε εισοδήματα, φορολογικές ελαφρύνσεις και συντάξεις. Το οικονομικό αφήγημα είναι ότι αξιοποιείται ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, χωρίς όμως να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα, και από την άλλη πλευρά έχει την αντιπολίτευση που θέλει να πει το δικό της αφήγημα και καλά κάνει και προσπαθεί με τον τρόπο της ενδεχομένως να πιέσει τον Πρωθυπουργό για να είναι, για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, πιο ωφέλιμες για τον πολίτη. Τώρα το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι δεν αρκεί πλέον να πει τόσα δισεκατομμύρια. Ξέρετε κάτι, όλοι μας έχουμε πάθει ανοσία στα δισεκατομμύρια. Μεγάλη ανοσία. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι ακούς δισεκατομμύρια και λες πιάσε 2-3 ρε παιδί μου έτσι να δώσουμε χαρτζηλίκι. Δηλαδή προπληρωμένη κάρτα με δισεκατομμύρια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θέλει να ακούσει λοιπόν ο πολίτης πόσα ευρώ θα μείνουν στην τσέπη του. Αυτό νομίζω θα είναι μια ερώτηση που αν υπάρξει απάντηση θα είναι του ενός εκατομμυρίου. Λοιπόν, για άλλο να λες όμως ότι έχεις δημοσιονομικό χώρο και άλλο να πείθεις μια οικογένεια που πληρώνει ενοίκιο, σούπερ μάρκετ και λογαριασμούς ότι πράγματι θα ανασάνει. Εκεί θα κριθεί η ΔΕΘ. Όχι στο ύψος του πακέτου, αλλά στο αν θα γίνει αισθητό και στην καθημερινότητα. Και μέσα σε όλα αυτά έτσι που σας έπρεξε, λιγάκι σας πήρα έτσι από τα μούτρα πρωί-πρωί, το Μαξίμ λοιπόν επιχειρεί να παρουσιάσει τη φετινή ΔΕΘ ως ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία, με στελέχη να μιλούν ότι και να είναι όλοι, να είμαστε εκεί να προσανατολιζόμαστε, δεν έχουμε λόγους αυτή τη στιγμή να λέμε όχι, εκτός αν υπάρξουν, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 9, Alpha Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11 θα πάμε. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου ή του οίκου. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ τα παίρνω και τα δύο, να ξέρεις, μου άρεσε πολύ αυτό ο Σαρδάμ, με έχει ενθουσιάσει, το έχεις καταλάβει έτσι δηλαδή. Εντάξει, θα φτιάξω σχολή. Έλλης Σπυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, σε πολύ λίγο. Και να συνεχίσω έτσι σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό περιβάλλον, έτσι όπως αρχίζει και διαμορφώνεται στη ΔΕΘ, γιατί η καρδιά της πολιτικής σήμερα, από σήμερα μάλλον, αρχίζει να χτυπά στην Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και η σημερινή επίσκεψη έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όπως φαίνεται. Μην ξεχνάμε όπως σας είπα, ότι είμαστε πλέον σε μια καθαρά προεκλογική τροχιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει μια περιοδία έτσι απλώς στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που επιχειρεί να χτίσει και θα το δείτε να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά είναι το σκηνικό της επόμενης πολιτικής περίοδου. Και η ΔΕΘ λοιπόν θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ. Αν θα καταφέρει να μετατρέψει την οικονομία, τα έργα και τις παροχές σε ένα πιστικό αφήγημα για μια νέα τετραετία, τότε θα μπορεί να καλλιεργήσει άλλου τύπου προσδοκίες, κυρίως στο ισοκομματικό του ακροατήριο και κυρίως μέσα στο στελεχειακό του δυναμικό. Γιατί από εδώ και πέρα κάθε κίνηση της κυβέρνησης θα διαβάζεται και με έναν προεκλογικό φακό, και όχι μόνο από τους πολίτες και από τους αντιπάλους, αλλά και από τα ίδια τα στελέχη του, τα οποία θα κληθούν να σηκώσουν, να μπουν μπροστά από το κάρο, να τραβήξουν το κάρο, και κυρίως στην περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια ανκομαχά. Αυτό το ανκομαχητό, αν το προφανώς έχει ακουστεί, το θέμα είναι η ένταση με την οποία έχει ακουστεί ή την ένταση με την οποία έχουν μεταφέρει στο πρωθυπουργικό περιβάλλον αυτοί που έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον αυτό. Όπως είπαμε λοιπόν, Θεσσαλονίκη για το επόμενο διάστημα. Θεσσαλονίκη θα ακούσουμε και τώρα σε μελωδία.

Θεσσαλονίκη λοιπόν, εκεί χτυπάει η καρδιά της πολιτικής. Θα έχουμε τη ΔΕΘ την άλλη εβδομάδα, είναι τα γένεια, έτσι, μην τρελαθούμε. Τώρα είναι το ματσάκι, τώρα αρχίζει το ματσάκι. Είπαμε, μετρό στην Καλαμαριά. Ακόμα, δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω. Εδώ δεν μπορούν να το πιστέψουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί, να μου πεις, έτσι. Δηλαδή εντάξει, θα το κοιτάνε σιγά σιγά. Θυμάμαι το πώς αντιμετώπιζαν το μετρό όταν είχε ανοίξει τις πύλες κανονικά, δηλαδή που πήγαιναν έτσι οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, να πω την καλημέρα στο Γιάννη τον Καραμίτσο και σε όλα τα αλάνια εκεί μέσα στο εργοστάσιο που, όπως λέει, με ακούνε. Καλημέρα, αλάνια. Και έτσι ακριβώς όπως, γιατί ξέρω. Λοιπόν, ο Γιώργης, καλημέρα Γιώργη, σταθερός και to the point. Λοιπόν, λέει, δεν μπορεί να μείνει και δεν πρόκειται γιούρο στην τσέπη του πολίτη αν δεν υπάρξει ουσιαστική πάταξη της εσκροκέρδειας και όχι άτυπες συμφωνίες που δεν έχουν και κανένα αντίκρισμα. Άτυπες είναι, οπότε γουστάζει την κάνει με στριφογυριστή πιρουέτα, άμα ξέρεις από μπαλέτο, και όλα καλά και όλα μοιραία με την εσκροκέρδεια, να σε ροκανίζει πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζει και σχολιάζει τον εαυτό του. Δεν μου το είχα λέει τον ποιητικό τον Ίστρο. Άλλον Ίστρο πίστευα πως είχα. Γιώργη τον έχει στον Ίστρο. Αλλά σε ό,τι αφορά την εσκροκέρδεια, το μόνο που μπορεί να υπάρχει είναι έλεγχος. Έλεγχος στην αγορά. Παλιά το έλεγε και ο Τάκης ο Χατζής εδώ και εγώ το είχα δει ότι ήταν η αγρονομία. Η αγρονομία τι έκανε, έβγαινε έξω, είχε στον μπαμπούλα, πάντα υπήρχε η εσροκέρδεια, πάντα υπάρχει ο πονηρός, πάντα υπάρχει το λαμόγιο. Από αυτούς δεν γλιτώνεις, δεν υπάρχει. Και τις κατσαριδούλες άμα τις ψεκάσεις και τα μυρμηγκάκια, τα ψεκάσεις, γλιτώνεις για λίγο, μετά θα σου ξανάρθουν. Έτσι πάει η ζωή. Το θέμα είναι, δεν πρόκειται να αγιάσουμε όλοι από τη μία μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι να το περιορίσεις ή να υπάρχει, ρε παιδί μου, έστω ο φόβος. Όταν σου λέει δεν υπάρχει ο φόβος ή όταν λειτουργεί ο άλλος με τη λογική ότι σε μένα θα κάτσει να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, δηλαδή με το παράνομο παρκάρισμα. Με το παράνομο παρκάρισμα τι γινόταν μέχρι πρότινος, ότι σου λέει θα παρκάρω, θα φάω μια κλίση 30 ευρώ, θα παρκάρω 30 φορές παράνομα, θα φάω μια κλίση 30-40, το βγαλα. Είμαι ok, win-win δικά μου, κερδισμένες όλα. Δεν πάει έτσι. Τώρα όμως που έχει αλλάξει ο νόμος, ο κώδικας, που έχει το προστηματάκι, δηλαδή θα φας 40 ή 30 πόσο είναι ευρώ, αλλά θα σου πάρει και 10 μέρες το δίπλωμα. Γατάκι εκεί δεν πάει έτσι, δεν πάει, νιάου. Παρεπιπτόντως να πω χαιρετισμό στον κύριο που πήγαινε χελονίτσα μπροστά και κόντυψε να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο τροχαίο στην Καλυβίων. Καλημέρα φίλε, καλημέρα, καλημέρα.

0: 94,7.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
10: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
11: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
10: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
10: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
11: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
10: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
11: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
10: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
12: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
13: Η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει ένα πολιτικό θέμα το οποίο καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις αλλά γενικώς και στο εσωτερικό της περιφέρειας, ότι είναι, δημιουργεί μια ανοιχτή πολιτική πληγή. Νιώθει παραμελημένος ο πολίτης στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό βέβαια, επιτρέψε μου έτσι να πω ότι αυτή η γκρίνια ακούγεται πολύ γενικότερα από πολλούς. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας είναι η ακρίβεια. Αν εκεί αντιμετωπιστεί, νομίζω ότι θα λιανθούν και όλες οι άλλες οι γωνίες οι οποίες ενοχλούν. Εκεί γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχει μια απειλή για το πολιτικό σύστημα, να το πω εσωτερικά, και αυτό δίνει, να έλεγα, ότι αφήνει να πέφτει νερό στο αυλάκι της ακροδεξιάς, να το πω έτσι ανοιχτά.
14: Ναι, εντάξει, θα σου πω το εξής. Θέλουμε, δεν θέλουμε, πάντοτε οι εκλογικές επιδόσεις συγκεκριμένου πολιτικού χώρου στη Βόρεια Ελλάδα ήταν πολύ διαφορετικές σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Δηλαδή, όπως και στη Νότια Ελλάδα και το αριστερά είχε πολύ μεγαλύτερο νούμερο, έτσι και στη Νότια Ελλάδα ο χώρος της κεντροδεξιάς και της δεξιάς γενικότερα είχε πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Θα σας πω εγώ, όπως θα προσεγγίσω τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο του νομού μου, που είναι ένας παραδοσιακός, θα έλεγα, κεντροδεξιός-δεξιός νομός, θα έλεγα, σε σχέση με ήταν γύρω στο 55%. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι κατά πόσο η φυσιογνωμία του εκάστοτε πόλου που εκπροσωπεί τον χώρο αυτό συνάδει με τις πολιτικές καταβολές, με τα πιστεύω, με τις θέσεις όλου αυτού του κοινού. Που στην προκειμένη περίπτωση, κατά την προσωπική μου άποψη, και αυτό φάνηκε, γιατί τις προηγούμενες εκλογές που η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά είχε χαμηλότερα ποσοστά σε πανελλαδικό επίπεδο στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πρωτόγνωρο. Πάντοτε είχε 3-4 μονάδες πάνω σε αυτές τις περιοχές, αυτή τη φορά είχε μέσω όρο 2 κάτω μονάδες. Σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία βέβαια δεν αγωνιμένα πρέπει να τα δει η Νέα Δημοκρατία. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι, ξέρετε, υπάρχει πάντοτε ένα ερωτηματικό και μια περιθωριοποίηση η οποία νιώθει ο πολίτης της Βόρειας Ελλάδας σε σχέση με το κέντρο που πραγματικά είναι η Αθήνα. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αν δεν ζήσεις, δεν θα καταλάβεις πραγματικά τι συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι η Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συμβουλίο μόνο, που στην ουσία δεν έχει και ουσιαστικές αρμοδιότητες. Όταν λοιπόν χρειάζεται ο όρος αποκέντρωση, έτσι όπως το νιώθουμε, έτσι όπως διαμορφώνεται, έχει πάει στις πολιτικές καλένδες. Και όταν θα πρέπει για οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή ο πολίτης από τη Βόρεια Ελλάδα, είτε ο επιχειρηματίας, είτε ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, είτε αυτός που πρέπει να κλείσει κάποιες δουλειές, να είναι σε μια έτσι καθημερινή βάση και να πρέπει όλα να περνάνε από ένα άλλο πλέγμα το οποίο διαμορφώνεται στο κέντρο, το οποίο είναι η Αθήνα, είναι λογικό να υπάρχουν και κάποια τέτοια φαινόμενα. Άρα λοιπόν, εγώ θα μείνω στο ότι πυρήνας της πολιτικής και ίσως και του Πασόκ της πολιτικής είναι να καταφέρει ξανά να αποκεντρώσει τις εξουσίες, να δώσει την έννοια της περιφερειακής πολιτικής όπως παλιότερα που ένιωθε ότι πραγματικά μπορεί να πάρει αποφάσεις για τον τόπο του, για την περιοχή του, ωραία, και να μην υπάρχει αυτό το χάσμα, γιατί η απομόνωση του πολίτη, η καθημερινότητα, η ακρίβεια, η απόσταση των κομμάτων από τις παραδοσιακές τους έτσι κέντρα, τα παραδοσιακά του και πολιτικά κέντρα σκέψης, αλλά και όλο αυτό που σας είπα πιο πριν, η δεδομένη απόσταση μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δημιουργεί αυτή την έξαση προς αυτά τα σχήματα. Και από ό,τι φαίνεται, και αυτό που καταλαβαίνω και εγώ, δεν είναι μια έξαση πλέον περιστασιακή, αλλά έχει και σημαντικές ρίζες, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ, με μια εξόρμηση τελευταία στιγμή των εκλογών.
13: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά και θεωρώ ότι είστε πολύ ρεαλιστές και δεν το λέω ούτε για να σας κολακέψω, δεν έχω τέτοια διάθεση, αλλά επειδή έχουμε μιλήσει σας ξέρω είστε ρεαλιστές, πατάτε στη γη και επειδή συμφωνούμε, φαντάζομαι ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η ερημοποίηση της περιφέρειας είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Έτσι, ο οποίος είναι ορατός πια, δηλαδή τον βλέπει ο καθένας στο διπλανό του σπίτι πια στην περιφέρεια. Έτσι δηλαδή.
14: Τεράστιος είναι και η ερημοποίηση φαίνεται για κάποιον ο οποίος θα δείτε και τη διαφορά τώρα. Εάν φύγετε από τις καλοκαιρινές διακοπές και αρχίσετε τα σχολεία από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά, θα δείτε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά και μια έτσι κατάσταση η οποία πλέον δεν είναι βιώσιμη. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό και σε ψυχικό και σε οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Άρα αυτό δεν μπορεί να μην αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής μιας χώρας και να λέμε γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση απομενώνει το κόσμο, πηγαίνει σε άλλα σχήματα ή εν πάση περιπτώσει να αντιμετωπίσει άλλες καταστάσεις. Δεν είναι, ξέρετε, κάποιες στιγμές τα μεγάλα, τα αστικά κόμματα, τα δύο μεγάλα κόμματα, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές, έπαιρναν 45 και 38%, 42% και 44%. Δεν μπορεί ξαφνικά αυτό να γίνει ανάποδα και τώρα να μιλάμε για μια πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού και να σηκώνεται ένα κόμμα ένα πρωί και να πηγαίνει κατευθείαν στο 5% και στο 6%. Άρα κάτι συμβαίνει. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι μόνο κοινωνικό, είναι και βαθιά πολιτικό και θεσμικό.
13: Μα φυσικά, δηλαδή απαιτείται παρέμβαση. Δηλαδή πια δεν μπορείς να το παρακολουθείς. Πρέπει δηλαδή, και νομίζω ότι εδώ δεν είναι θέμα κομματικό. Νομίζω ότι χρειάζεται διακομματική στήριξη πια, όπως και τα περισσότερα νομίζω προβλήματα, γιατί είναι βαθιά, είναι αφορά στον πυρήνα της ελληνικής ζωής, της κοινωνίας, της καθημερινότητας, και νομίζω ότι πια, ξέρετε, πρέπει να οριμάσει, θεωρώ δηλαδή, το πολιτικό σύστημα και να μπορεί να βρει σε ορισμένα πεδία όπως αυτό κοινές λύσεις, γιατί προτάσεις έχετε όλοι. Το θέμα είναι ότι οι προτάσεις αυτές μένουν στο τραπέζι ή κάτω από το τραπέζι ή βγαίνουν από το παράθυρο και δεν υλοποιείται ή υλοποιούνται μισές που είναι ακόμα χειρότερο.
14: Γιατί πρέπει πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση η οποία είναι θεμητή, πέρα από τα βασικά ζητήματα και τα οποία υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει, για μένα τουλάχιστον, έτσι το πιστεύω εγώ, ότι και εκεί μετρούνται και οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, αλλά και η πολιτική με ΙΤΑ, θα πρέπει να μετράμε τις στιγμές. Και επειδή πραγματικά πάντοτε τα τελευταία χρόνια είναι μια κρίσιμη στιγμή στη χώρα μας, και αυτό το οποίο πριν περιγράψαμε κάποιο τρόπο, δεν είναι προφανώς ακουμπά κυρίως κόμματα τα οποία είναι από το δεξιά του πολιτικού συστήματος, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ακουμπά οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα ή ακόμα και τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Είναι το πίσης, μπορεί να έρχονται από παντού. Θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και θα πρέπει να μας απασχολήσει όχι μόνο γιατί συμβαίνει, αλλά το πώς θα επιληθεί για να καλυτερεύσει η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή έχουν αυτά τα συναισθήματα και έχουν αυτή την αποκοπή από το από το κέντρο-κέντρο, αλλά και από το πολιτικό σύστημα γενικότερα.
13: Επειδή είπατε τη μαγική λέξη κέντρο-αριστερά, να κάνουμε μια μικρή ανάσα, ένα πολύ σύντομο και ερχόμαστε αμέσως. Ναι. Ζητώ λίγο την ανοχή. Ευχαριστώ.
14: Βεβαίως.
12: Αλφα-Ρέιντιο, Αλφα 94,7.
9: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
16: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Μελισσότοπος Καστοριάς.
16: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
15: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
14: Το θέμα συνεννόησης συνοχής είναι πρόβλημα και εξυγχρονισμού της κεντροαριστεράς και ομιλητεύσε και πολιτική ταυτότητας και γενικότερο ενός ευρωπαϊκού προβλήματος που υπάρχει δεδομένα στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό βλέπουμε να συρρυκνώνει τη δύναμή της. Και ξέρετε, αυτό που συζητούσαμε πιο πριν είναι ότι παλιότερα τα κόμματα της κεντροαριστεράς είχαν το 55%, τουλάχιστον 55% πανελλαδικά του χώρου του οποίου εκπροσωπούσαμε στην ελληνική επικράτεια. Τώρα συμβαίνει κάτι αντίθετο. Έχουμε πάει στο 60-40. Σημαίνει κάτι αυτό. Λοιπόν, αν δεν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα κάτω από το χέρι.
13: Σωστά.
14: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια μετατόπιση η οποία έχει πολιτικό περιεχόμενο και κοινωνικό περιεχόμενο. Και σε αυτό ο καθένας αναλαμβάνει και τις δικές του πολιτικές και κοινωνικές ευθύνες. Από εκεί και πέρα τώρα, είναι δεδομένο ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μετά την δικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μετά, εν πάση περιπτώσει, την εφταετία της Δημοκρατίας και όλα αυτά τα οποία γίνανε και την κατάρρευση με συσσαγωγικά του ΣΥΡΙΖΑ, την κοινοβουλευτική και την πολιτική, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Το θέμα είναι αυτά τα νέα δεδομένα που θα βγάλουν. Το ζήτημα λοιπόν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς το εξής. Να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες, χωρίς κατ' εμέ τουλάχιστον αντιπαλότητες και χωρίς, εν πάση περιπτώσει, άλλα θέματα, να αποτελέσει τον πόλο, ωραία, τον κύριο πόλο. Αυτή είναι και η ιστορική ανάγκη, ωραία. Uh-huh. Λοιπόν, να αποτελέσει τον κύριο πόλο που θα δεχτεί από τη μία με τους ψηφοφόρους αυτής της
13: του χώρου, της μεγάλης δεξαμενής, να το πω έτσι.
14: Και θα διαμορφώσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μια τέτοια πολιτική, προγραμματική και κυβερνητική πρόταση, η οποία να δίνει μια εναλλακτική στον Έλληνα πολίτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική συμμαχιών, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και σε ό,τι αφορά, είναι παράπλευρες ενέργειες οι οποίες
13: θα συμφωνήσω.
14: Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι κατά κύριο να πείσεις ότι εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα εκπροσωπήσει το χώρο, για να το δεν υπάρχει ένα πολιτικό ξεκαθάρισμα αυτό, να διαμορφώσει τις συνθήκες ως εναλλακτική πολιτική πρόταση για να δεχθεί στους πολίτες αυτοί με αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πρόσημο, ωραία, γιατί είσαι ένα κόμμα κεντροαριστερό, δεν είσαι ένα κόμμα κεντρό, ωραία. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία δέχτηκε τους κεντρώους, είναι μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, ωραία, η οποία δέχτηκε τους κεντρώους υποστηρικτικά για να κάνει το βήμα παραπάνω εκλογικά. Εδώ λοιπόν πρέπει να λύσει αυτό το δίλημα, το οποίο ξεκινάει από την κεντροαριστερά και μετά φτάνει στις παρυφές του κέντρου και στις παρυφές της αριστεράς. Αυτά τα βήματα πρέπει να γίνουν. Προφανώς δεν είναι εύκολο.
13: Όχι, βέβαια,
14: πάντοτε επίπονες οι διαδικασίες σε αυτόν τον χώρο, αλλά είναι μια πολιτική και κοινωνική ανάγκη να γίνει, γιατί αν δεν γίνει, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος άλλων σχημάτων, τα οποία τα ζούμε, να εξελιχθούν σε άλλα σχήματα, τα οποία τα ζούμε και τα οποία προέρχονται από καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε.
13: Ωραία. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε αποφασίσει τη στάση στο κόμμα, γιατί αυτό συνέβη χθες ξαφνικά ευνηδιαστικά. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ όταν θα γίνει ψηφοφορία για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ορισμό της κυρίας Ακρίτα ως αντιπροέδρου της Βουλής στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη? Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα συμφωνήσει, δεν θα τη...
14: Δεν έχουμε μια τέτοια ενημέρωση. Εντάξει, νομίζω ότι αν θέλει την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι είναι μια... Πρέπει, επειδή έχουν μείνει 6 μήνες, 5-6-7 μήνες σε βασιλικό
13: σημείο.
14: Νομίζω ότι τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να αποτελούν ζητήματα αντιπαραθέσεων. Ξαναλέω, λέω την προσωπική μου άποψη. Σε θεσμικό επίπεδο, στον κοινοβουλευτισμό και στη Βουλή. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που μπορούν να επιληθούν θεσμικά, νομίζω ότι καλό θα είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, τα κόμματα, παρόλο που μπορεί κάποιες στιγμές ο λόγος κάποιων ανθρώπων να έχει έτσι εμπασχετώσει, να μην συνάδει με τις πολιτικές του απόψεις. Αυτό γίνονται και από διάφορες καταστάσεις και διάφορα πρόσωπα. Το βλέπουμε γενικώς στο πολιτικό μας σύστημα. Να δώσω ένα μήνυμα ενοποίησης για τα βασικά που αφορά το θεσμό της Βουλής. Άρα δεν βλέπω λόγο
13: καταλαβαίνω.
14: Συγκεκριμένη πρόταση. Πάλι σας καταφέρω, είναι η πολιτική μου.
13: Καταλαβαίνω. Βεβαίως.
14: Το θεσμικά. Και αυτό που είπατε πιο πριν, ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να εκπέμπει μια εικόνα ενότητας και τουλάχιστον σε αυτά τα βασικά θέματα.
13: Πολύ ρομαντικό νομίζω. Είμαστε και οι δύο λιγάκι, αλλά τέλος πάντων.
14: Κοιτάξτε, πολιτική χωρίς ρομαντισμό δεν υπάρχει.
13: Δεν θα διαφωνήσω.
14: Για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν ο έρωτας και ο ρομαντισμός πρέπει να τον έχουμε στη ζωή μας. Καλοκαίρι είναι ακόμα. Να κοιτάξουμε λίγο να τον βάλουμε μπροστά σε σχέση.
13: Είναι και η άλλη πλευρά που λέει ότι στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
14: Εμείς είμαστε με αυτούς που ακούν το Careless Whisper.
13: Κύριε Πάνα, σας ευχαριστώ πολύ.
14: Να είστε καλά.
13: Καλημέρα. Απόστολος Πάνας, βουλευτής ΠΑΣΟΚ στο νομό Χαλκιδικής, ήταν μαζί μας. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ έτσι όμορφη, ιδιαίτερη κουβέντα, μακριά από ακρότητες και βερμπαλισμούς. 54 λεπτά μετά τις 9, Αντώνης Αντωνόπουλος θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Να πάρουμε μια ανασούλα, πάμε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, Alpha Radio 989, Βίκτορα Σαμουήλ, στην εδώ στο διπλανό μικρόφωνο, δελτίο ειδήσεων. Θα σε προλάβω. Θα δώσω μια είδηξη, ξέρω να τις έχεις. Patriot.
1: Όχι.
0: Δεν το έχεις, άκουσέ το. Λοιπόν, η πυροβολαρχία των Patriot που έχουμε στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της υποστήριξης αεράμινας που έχει εκεί στην Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της υποστήριξης αεράμινας που έχει εκεί στην Σαουδική Αραβία, εχθές

0: μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
12: Νομίζεις ότι τελείωσε?
11: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στο

0: κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Κυρία Κρήτα, χτυπάει ανελαίητα μέσω πληκτρολογίου και δεν το κρύβει, άλλωστε της αρέσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εξάλλου δημοσιογράφος ήταν και είναι, δηλαδή μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Εντάξει, έχει μια ιδιαίτερη γραφή, ένα ιδιαίτερο ύφος. Λοιπόν, η κυρία Δούρου εχθές, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την όρισε σε μια κίνηση έτσι ευνηδίασε, μπορώ να σας πω, την πρότεινε να είναι αντιπρόεδρος στη Βουλή στη θέση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, η οποία και πριν από λίγο μαζί με τη κυρία Κασιμάτη ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η ανεξαρτητοποίησή τους. Η κυρία Κασιμάτη διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, έφαγε κόκκινη κάρτα από την κυρία Δούρου, εξαιτίας της αποχής, όπου αυτό ήταν η αιτία, από τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα, όπως είχε παρατηρηθεί από το παρατηρητήριο, θα έλεγα εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Τέλος πάντων, δικά τους θέματα. Νομίζω ότι, αλλά η κυρία Κασιμάτη κάτι, έχει κάτι, είναι, βρίσκεται εκεί στον προθάλαμο του ΠΑΣΟΚ. Παίζει αυτό. Ουσιαστικά αυτή ήταν η αιτία, έτσι. Αλλά ούτε η κυρία Κασιμάτη λέει τίποτα, ούτε το ΠΑΣΟΚ λέει ακόμα τίποτα σε επίπεδο πληροφοριών μας. Ξαναπάμε τώρα στην κυρία Κρήτα. Λοιπόν, για να οριστεί, να επισημοποιηθεί η κυρία Κρήτα ως αντιπρόεδρος της Βουλής, χρειάζεται να γίνει ψηφοφορία. Θα γίνει ψηφοφορία. Στη Βουλή όλα γίνονται με ψηφοφορία. Το μεγαλείο της δημοκρατίας. Λοιπόν, η πληροφορία που ήρθε και είναι καραντή, δηλαδή δεν χωράει αμφιβολία, σας το λέω δηλαδή, είναι ότι δεν θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία με θετική ψήφο την υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρήτα. Αφορά τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, διότι για να εκλεγεί απαιτούνται 75 θετικές ψήφοι. Παράλληλα όμως ο κανονισμός έχει την εξής δικλίδα. Το παρόν, γιατί ο κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να ψηφίσει, ναι, όχι παρόν, ή να απουσιάσει. Τα παρόν όμως να μην είναι περισσότερα. Έτσι. Άρα από τα 75, δηλαδή να μην έχουμε περισσότερα παρόν από τα 75, ναι, μεν με 75 θετικές ψήφους μπορεί να εκλεγεί, αλλά αν τα παρόν είναι περισσότερα από τα 75, ο σοφός νομοθέτης του κανονισμού της Βουλής σου λέει τότε η πρόταση θα απορριφθεί. Άρα λοιπόν Εδώ δεν προβλέπεται να το δούμε αυτό το έργο στη Βουλή. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν έχει να κάνει με κάτι προσωπικό με την κυρία Κρήτα. Έχει να κάνει όμως κυρίως με τη στάση που επιδεικνύει όλο αυτό το διάστημα η κυρία Κρήτα και στις δημόσιες παρεμβάσεις της και στα γραπτά της. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι γίνεται, τι έχουμε εδώ. Ανοίγει η Βουλή χθες, έτσι, σήμερα έχει ολομέλεια η Βουλή, έχει ωραίο νομοσχέδιο, είναι για τα εργασιακά, είναι του Υπουργείου Εργασίας. Η Βουλή λοιπόν αποκτά ξανά λίγο από το γνώριμο ελληνικό πολιτικό θέατρο. Δεν ψηφίζουμε το θεσμό, ψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε το πρόσωπο. Και στην περίπτωση της κυρίας Ακρίτα, η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν τελειώνει ούτε όταν κλείνουν τα μικρόφωνα της ολομέλειας. Από την άλλη, η κυρία Ακρίτα είναι ακριβώς το πρόσωπο που μπορεί να λειτουργήσει ως κόκκινο πανί για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ως σημείο συσπήρωσης για την αντιπολίτευση. Διότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ακούσαμε τον κύριο Πάνα όταν τον ρώτησα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καθοριστεί στάση και δεν νομίζω ότι θα μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα, μια ψηφοφορία για την πρόεδρο της Βουλής μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε ένα ακόμη, έτσι, πρώτο επεισόδιο μεγάλης προεκλογικής, θα έλεγα εγώ, σύγκρουσης. Και αυτό γιατί. Για σκεφτείτε τώρα, κάντε το λίγο εικόνα, να είναι η κυρία Ακρίτα να διευθύνει μια συζήτηση που να είναι από κάτω ή να είναι στο βήμα ή να την τζιγκλίσει κάπως κάποιος, δηλαδή βλέπω εγώ τον Κυριάκο Βελόπουλο παραδείγματος χάρη να πετάει μια μπηχτή, βλέπω τον Δημήτρη Κερίδη να ρίχνει άλλη μια μπηχτή. Για σκεφτείτε όμως την εικόνα, την εικόνα που θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης αν μιλάει και θα προεδρεύει η κυρία Έλενα Ακρίτα. Χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο? Και μόνο η εικόνα αρκεί. Πάμε για κανένα τραγούδι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 15 λεπτά μετά τις 10. Τον Τσαντονόπουλος μαζί μέχρι τις 11 και λέω να πάμε μία βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, Δημοκρατία. Στο μεγάλο, στο κεντρικό της θέμα, έχει ως τίτλο «Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη», και αφορά την πόντιση του καλωδίου. Προτείνει, παροτρύνει να αφήσουν τα λόγια και να προχωρήσουν στην πόντιση. Η Άγκυρα υποστηρίζει, η εφημερίδα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Τώρα έτσι να πιαστώ λίγο από αυτό και να πάμε στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών. Η Άγκυρα, όπως όλοι έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, εμφανίζεται να εξετάζει από πολεμικά σενάρια. Έβγαλε στη γύρα κάτι τύπους βετεράνους και καλά της εισβολής του 1974, τους περιέφερε κάτι ταλέπορους υπέργυρους γύρω γύρω από εκεί. Τέλος πάντων, στην προπαγάνδα όλα παίζουν το ρόλο τους, και εκείνο που ενοχλεί, όπως φαίνεται, πάρα πολύ τη γειτονική μας χώρα είναι αυτή η στρατηγική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με πολλές παραμέτρους, αλλά έχει αναπτυχθεί και είναι πολύ ενισχυμένη, είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Και μένω εκεί. Λοιπόν, αν θα ήθελα να κάνω έτσι μια σκέψη, είναι ότι ως συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά όχι εφησυχασμός. Η Τουρκία στέλνει τα δικά της μηνύματα, δοκιμάζει αντιδράσεις. Είναι λειτουργεί λίγο έτσι, αν το έλεγα πολύ τσεκλέκευμένα, σαν το δοκιμαστικό κατσαβίδι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μερικές φορές μπορεί να σε χτυπήσει και το ρεύμα. Δεν είναι απαραίτητα, ξέρεις, δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Τέλος πάντων, το ζητούμενο λοιπόν για την Αθήνα είναι να μην παρασυρθεί σε μια επικοινωνιακή κούρσα έντασης, γιατί το έχουμε αυτό λίγο, μας παίρνει λίγο η μπαλίτσα, αλλά να δείξει ότι έχει σχέδιο, συμμαχίες και κόκκινες γραμμές. Γιατί και τα τρία τα έχουμε. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει και μια πολιτική διάσταση. Τα εθνικά θέματα, όπως καταλαβαίνουμε και όπως φαίνεται, θα είναι από τα βασικά πεδία που, πάνω στα οποία θα επιχειρήσουν να διαφοροποιηθούν οι πυλώνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας γνωρίζουν ότι για να διεκδικήσουν χώρο στην εξουσία ή το χώρο της εξουσίας, δεν αρκεί μόνο να μιλούν για οικονομία και κοινωνία. Τα εθνικά θέματα απασχολούν πάρα πολύ σοβαρά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί με τη σειρά τους να πείσουν και ότι μπορούν να διαχειριστούν τα δύσκολα της εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, πέρα από τις παροχές, πέρα από την τσέπη, πέρα από όλα, γιατί έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Ξαναπάω στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας και έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, προκαλεί έτσι μια ανατριχίλα και αφορά στην Ουκρανία, ότι βγάζουν, λέει εκεί, Ουκρανοί στο σφυρί λείψαν Αγίων της Ορθοδοξίας. Κλεμμένα αρχαία κοιμήλια, υποστηρίζει η εφημερίδα, χρησιμοποιούνται και ως μέσο πληρωμής για δυτικές προμήθειες οπλικών συστημάτων. Δεν θέλω να το σκεφτώ, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ο Ελεύθερος Τύπος στο πρωτοσέλιδό του έχει 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. 6 μυστικά. Λοιπόν, στο ένα ωραίο θέμα, ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Ένα ανθολόγιο με φωτογραφίες, ντοκουμέντα που όντως, από ό,τι μπορώ να δω, είναι όντως μια άλλη εποχή, πολύ μακρινή. Λοιπόν, εκνευρισμός, να, αυτό που σας έλεγα πριν, εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Τα είδατε, σας τα είπα. Για Πασόκ Τσίπρα Καρισιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες, λέει, στην αντιπολίτευση. Οκ, πάμε στα νέα. Λοιπόν, τα νέα έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά κάθε έναν από εμάς και μακάρι να χτυπήσω και το ξύλο. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερος θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Το καπέλο που λέμε δημοσιογραφικά στην εφημερίδα έχει να κάνει με το πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια στη σύνταξη, πλασματικά έτη. Σχεδιάζεται, υποστηρίζει η εφημερίδα, επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνιαίως το ελάχιστο κόστος. Πού διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Επαναλαμβάνω ότι το ένα θέμα που παίζει είναι ότι πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια στα πλασματικά έτη. Not bad. Και αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτή τη βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Να πάμε στις επόμενες στην Εστία, για να δούμε την Εστία. Η Εστία λοιπόν, συντεταγμένη οπισθοχώρηση, υποστηρίζει οπισθοχώρηση, για να μιλάμε σωστά, από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάτη Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Σε ερωτικό mood η Εσπρέσο έχει τον συνονόματο Αντώνη, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. Εφημερίδα των Συντακτών. Ατιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Μεγάλη κουβέντα. Σύμπραξη εταιριών, υποστηρίζει εφημερίδα, αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει: μιλάει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Λοιπόν, για να το δούμε λιγάκι αυτό το θέμα. Είναι γνωστό ότι το ελληνικό δημόσιο έχει στην κατοχή του χιλιάδες ακίνητα, μια πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία παραμένει στην άκρη, σαπίζει, απαξιώνεται, δεν χρησιμοποιείται, δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό, εδώ να το πούμε. Λοιπόν, αυτό όπως φαίνεται το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τον κόσμο, δεν έχει την ικανότητα να μπορέσει να βρει, να καταγράψει όλο αυτό. Συχνά πυκνά ακούμε ότι υπάρχουν τόσα. Λοιπόν, αν βγει ένα συνολικό έτσι πακέτο, να ξέρεις τι έχεις ρε παιδί μου, να ξέρεις τι έχεις, εσείς δεν ξέρετε τι έχετε. Είναι δυνατόν. Δηλαδή να το πάρεις με τη λογική διαχείριση ενός σπιτιού. Πόσα παίρνω, πόσα βγάζω, πόσα δίνω, τι πληρώνω, και τι έχω από πίσω. Βάλε ένα, δηλαδή, το ε9 του δημοσίου. Δηλαδή λένε το δικό μας ε9, το δημόσιο δεν είναι σε θέση να κάνει το δικό του ε9. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, αν καταφέρουν και το φτιάξουν αυτό το πράγμα, δηλαδή το μαζέψουν και έχουν, και εγώ δεν σου λέω, άστα όλα. Βασικά υπάρχουν δηλαδή, τα βλέπεις ρημάδια, ρημάζουν, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με ένα αλφα κόστος, είτε για τις ανάγκες του δημοσίου, είτε για τις ανάγκες της κοινωνίας. Και να μπορέσει κάποια στιγμή, δηλαδή, να μπορέσει να ανακουφιστεί, θα μπορούσες να πεις, και να βγει ένα πολύ μεγάλο κέρδος για ακίνητα τα οποία νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο, ενώ έχει στη δική του κατοχή άλλα. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν εκεί δημόσιες υπηρεσίες, όταν υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν σε νοικιασμένα κτίρια. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό, όταν το ίδιο το δημόσιο έχει τόσο μεγάλη ακίνητη περιουσία. That's life. Λοιπόν, μακάρι να γίνει, μακάρι και να γίνει σωστά, γιατί το βασικό είναι να γίνει σωστά. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, οι καλοί συνάδελφοι το πάνε πολύ καχύποπτα. Δεν ξέρω αν θα τα ξεπουλήσουν, αν θα τα πουλήσουν ή όχι. Άμα δεν μπορεί να το διατηρήσεις, τι να κάνεις, δηλαδή να μου πεις κόψε το λαιμό σου να το διατηρήσεις, κράτωσες. Άμα δεν μπορείς να διαχειρίσεις την περιουσία, να διαχειριστείς την περιουσία σου, πώς ζητάς δηλαδή να... Είναι και αυτό μια λογική. Αλλά μην ξεχνάμε σε ποια χώρα ζούμε και τι λογικές έχουμε κι εμείς. Έτσι μετά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, το είπαμε, δεν αλλάζουμε έτσι εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Λοιπόν, φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ. Το ένα θέμα, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο και ο ρόλος της γαλλικής Meridian. Λοιπόν, εκεί έχει να κάνει με την ενεργοποίηση και αυτό είναι μια πληροφορία η οποία αρχίζει και παίζει από χθες το βράδυ, ότι θα ενεργοποιηθεί, θα ενισχυθεί ο ρόλος αυτού του γαλλικού επενδυτικού ομίλου προκειμένου να μπει μπροστά και να αρχίσει η διαδικασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί όταν μιλάμε για καλώδιο, αυτό το καλώδιο λέμε. Λοιπόν, και αυτό τώρα έχει να κάνει ότι με έναν ελιγμό. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί ο άλλος. Για μένα το βασικό είναι να γίνει η δουλειά. Άμα είναι να γίνει η δουλειά, τον τρόπο που θα γίνει, το συζητάμε. Δεν λέμε ότι είναι. Αλλά αν τώρα υπάρχει τρόπος να αποφευθούν εντάσεις, υπάρχει τρόπος να προχωρήσει το έργο χωρίς το οτιδήποτε, εντάξει, ας το δούμε και αυτό. Ας το δούμε. Λοιπόν, σε ένα άλλο έτσι αισιόδοξο θεματάκι της καθημερινής είναι ότι μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό μειώθηκε μέσα σε μόλις 2 χρόνια για μία δικαστική απόφαση ύστερα από τις παρεμβάσεις της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ο μέσος χρόνος λοιπόν περαίως μίας υπόθεσης από τις 1232 ημέρες του 2023 υποχώρησε στις 971 ημέρες το 2025, ενώ την ίδια περίοδο ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων μειώθηκε κατά 12%, καθώς περιορίστηκαν από 11.504 υποθέσεις σε 10.126. Okay, not bad, που λέει και μια φίλη. Εδώ είναι ένα άλλο θεματάκι, θεματάρα μάλλον. Λοιπόν, στο 8μηνο, λέει η καθημερινή, έχουμε 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Από την αρχή του έτους και έως τις 26 Αυγούστου υποβλήθηκαν περισσότερες από 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Μία στις τρεις θεωρείται βάσιμη και έτσι η ΑΔΕ έχει προχωρήσει σε ελέγχους. Και το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής απόδειξη περίπου 7.455 αποδείξεις. Λειτουργεί το συστηματάκι, λειτουργεί. Βέβαια θα μου πει ο άλλος, γίνε και εσύ ρουφιάνος μπορείς. Κοίταξε να δεις, υπάρχει και η άλλη οπτική. Γίνε και εσύ κορόιδο ή παρέμεινε κορόιδο, μπορείς. Γιατί έτσι είναι, δηλαδή είπαμε, υπάρχουν οι απάτσι και οι καπάτσι. Σε αυτό το έλεγε ο Νικόλας ο Άτσιμος, δεν ξέρω, μπορούμε να το βρούμε στέλιο. Οι απάτσι και οι καπάτσι. Θα το υπόσχομαι, θα το βρούμε. Λοιπόν, ένα επίσης άκρος ενδιαφέρον θέμα έχει να κάνει με τους δανειολήπτες στο Ελβετικό Φράγκο. 6 στους 10 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενταχθούν στη ρύθμιση για κούρεμα και μετατροπή του δανείου σε ευρώ. Αλλά το βασικό ποιο είναι? Έχετε υπόψη σας όσοι το σκέπτεστε και όσοι θέλετε να δείτε αν αυτό σας βολεύει, σας πάει, σας θα είναι, ότι η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκνέει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Και σήμερα έχουμε 27 Αυγούστου. Ψάξτε το λιγάκι, ψάξτε το. Και ψυχική υγεία. Εδώ λοιπόν, μόλις 69 κλίνες ψυχιατρικής νοσηλείας για παιδιά και εφήβους υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Ενώ καταγράφονται και ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως αναφέρει η ειδική έκθεση του Συγχώρου του Πολίτη. Αυτό έχει, όπως υποστηρίζει, άμεση συνέπεια είναι οι ανήλικοι να νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές κλινικές ενηλίκων. Όχι. Είναι σκληρό. Νομίζω ότι είναι πολύ σκληρό. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Αγαπητέ μου Αντώνη, σημειώστε ότι ούτε εσείς ούτε εγώ είμαστε ξυπνότεροι και ικανότεροι από τα αστέρια του κοινοβουλίου. Απλά και αποδεδειγμένα δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν είπα εγώ ότι είμαστε ξυπνότεροι και ικανότεροι. Απλώς είναι επιλογές μας. Είναι επιλογές μας εμείς να είμαστε σε εκείνη την πλευρά, αυτή να είναι στη δική τους πλευρά και αυτοί κρίνονται, όπως και εμείς. Αλλά όμως αυτοί έχουν επιλέξει την πλευρά που θέλουν να μας σώσουν. Εγώ δεν είπα ότι θέλω να σώσω. Αυτοί θέλουν να μας σώσουν όμως. Και πρέπει να το κάνουν. Ο Μιχάλης λέει... Λοιπόν, αν προχωρήσει το καλώδιο, πόσο θα πουλάμε το ρεύμα στην Κύπρο? Σε μην τους κάψουμε τους ανθρώπους από τώρα. Ο Σταμάτης διάλειμμα, πάω, τέλος.
1: Α94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Είναι το οικογενειακή βία της ελληνικής αστυνομίας, το panic button, στο οποίο είχα συμβάλει και εγώ τότε ως...
0: Α, γι' αυτό λέω, ξέρω, γι' αυτό σας καλωσόρισα έτσι.
7: Έχουν γίνει αρκετά. Και αν θέλουμε να πούμε, επειδή το έχω πει αρκετές φορές, όσον αφορά τις γυναικοκτονίες, επειδή αυτά τα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζεύονται από το ΕΙΓΕ, που είναι το European Institute of Gender Equality, και αυτό έχουμε στοιχεία το 2010, δυστυχώς κάθε χρόνο υπάρχουν γυναικοκτονίες, δυστυχώς. Σαφώς η χώρα μας έχει πολύ λιγότερες, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία, και μία μόνο γυναικοκτονία να υπήρχε θα έπρεπε να μας προβληματίζει, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει εδώ να είμαστε ενωμένα όλα τα κόμματα στο πώς να αντιμετωπίσουμε, κυρίως στο κομμάτι της πρόληψης, για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.
0: Εκεί είναι το θέμα.
7: Αυτό ακριβώς, ότι είναι ίσα τα αγόρια με τα κορίτσια, έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, και μάλιστα ότι δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικές δουλειές, δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικές σπουδές. Και αμέσως μετά τα σεμινάρια αυτά που γίνονται, όχι σεμινάρια, που είναι στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων που γίνονται στα σχολεία, ώστε και εκεί τα παιδιά μας και από το σχολείο να μαθαίνουν πράγματα. Άρα ας μην μπαίνουμε λοιπόν να το αντιμετωπίζουμε τελείως λαϊκίστικα. Ναι, η γυναικοκτονία είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίζει και θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα και πρόληψης και αντιμετώπισης, κυρίως όμως, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πρόληψης. Από εκεί και πέρα όμως να μην παίρνουμε όλο αυτό που συμβαίνει μόνο και μόνο για να κάνουμε μια αστήρα αντιπολίτευση, ενώ στο παρελθόν δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Θα ήθελα να πω, επειδή πιάσαμε έτσι, μπήκαμε σε αυτό, γιατί είχαμε πρόσφατα δυστυχώς άλλο ένα τραγικό περιστατικό. Είναι τελικά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία, και τελικά είναι θέμα ορολογίας. Έχουμε ένα αυστηρότατο νομικό πλαίσιο. Είναι μια δολοφονία. Για μένα τώρα δεν ξέρω, η προσωπική μου άποψη. Αλλά θεωρείται ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δηλαδή είναι θέμα ορολογίας. Δεν ξέρω, πείτε μου, θέλω την άποψή σας.
7: Εγώ το έχω πει και μέσα στη Βουλή, και μάλιστα είχα και επίθεση τότε από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν ήταν η μόνη. Που ήταν...
7: λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι το συμβολισμό που μπορεί να έχει... Να γραφεί στον ποινικό κώδικα η γυναικοκτονία ως ένα έτερο αδίκημα. Καταρχάς να πούμε ότι η ανθρωποκτονία στη χώρα μας τιμωρείται με την ανωτάτη των ποινών, που είναι τα ισόβια. Και μάλιστα, όπως είπατε και πριν, έχει αυστηροποιηθεί, όταν λέμε ισόβια, ισόβια έχει αυστηροποιηθεί ακριβώς η νομοθεσία. Εάν βάζαμε τη γυναικοκτονία, τι θα έπαιρνε ως ποινή? Πάνω από τα ισόβια τι υπάρχει?
0: Δεν υπάρχει.
7: Υπάρχει τίποτα. Η θανατική ποινή.
0: Εντάξει, είπαμε
7: παράδειγμα. Ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε κάποιες πολιτείες υπάρχει θανατική ποινή για τους φόνους, έχουν σταματήσει οι φόνοι? Όχι. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο, έτσι, και ταυτόχρονα δεν είναι στο δικό μας, τέλος πάντων, η θανατική ποινή στην Ελλάδα έχει καταργηθεί από την δεκαετία του 70. Αυτά δηλαδή να μην παίρνουμε. Επίσης, το ότι θα γραφτεί στον ποινικό κώδικα, αυτό θα αποτρέψει κάποιον να κάνει? Όχι, δεν θα αποτρέψει. Δηλαδή εγώ θα πω στα παιδιά μου ότι μην δολοφονήσετε τη σύντροφο ή τη σύζυγό σας, γιατί θα πάρετε αυξημένη ποινή? Όχι, φυσικά. Θα το πω στα παιδιά μου, διότι είναι ίση με εσάς, διότι έχει τα ίδια δικαιώματα με εσάς, ότι μπορεί να αποφασίζει για τη ζωή της όπως αποφασίζετε εσείς για τη ζωή σας. Άρα δεν προσφέρει κάτι παραπάνω. Και το τελευταίο επιχείρημα είναι ότι στις χώρες που έχει μπει στον ποινικό κώδικα δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τις γυναικοκτονίες. Άρα ερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι το κομμάτι της πρόληψης είναι ώστε αυτά τα αδικήματα να είναι αδικήματα που δεν θα υπάρχουν στο μέλλον, που θα εξαλειφθούν. Άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση.
0: Υπάρχει και... Ναι, υπάρχει και μία, με συγχωρείτε, υπάρχει και μία άλλη οπτική που λέει ότι είναι θέμα στατιστικής και άσκησης στοχευμένης πολιτικής για να το αντιμετωπίσεις και ότι ο ποινικός κώδικας δεν αρκεί, γιατί μόνο όταν καταλάβεις, λέει, πού συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, τότε θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Είναι μια λογική που είναι πάνω στο τραπέζι.
7: Ακριβώς. Μα γι' αυτό και η σύνδεση της Κωνσταντινούπουλος που είναι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών δεν δίνει έμφαση μόνο στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Δίνει έμφαση κυρίως στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τις νέες γενιές και πώς μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία και σε μεγαλύτερες, αν μπορούμε, γενιές, που είναι πιο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε από τις νέες γενιές, που όπως αυτό που είπαμε, που γίνονται με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, και βλέπουμε πλέον ότι οι νέες γενιές είναι πολύ πιο καλά διαμορφωμένες, ότι έχουν καλύτερες σχέσεις, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.
0: Θα ήθελα να πάω στο πεδίο να μπούμε λίγο ΔΕΘ, και επειδή εσείς κλέγεστε σε μια περιοχή με ιδιαίτερες έτσι καταστάσεις, έχει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τι θα περιμένατε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, ή αν ξέρετε κιόλας, είμαστε ανοιχτοί σε πληροφορίες, πάνω στο τομέα κοινωνική πολιτική, δηλαδή κάτι που ενδεχομένως θα κάνει ένα κλικ, θα κάνει μια διαφορά, δεν θα είναι στο πλαίσιο μιας ανακοίνωσης, βέβαια τίποτα δεν είναι έτσι, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Τι περιμένετε?
7: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι εγώ θα ήθελα να είναι μέτρα περισσότερα στοχευμένα στο να διευκολύνουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Διότι, δηλαδή, αυτό που λέω πολλές φορές, από την ώρα που βγαίνει μια οικογένεια από το σπίτι της για να πάνε τα παιδιά του σχολείο, για να πάνε οι ίδιοι στη δουλειά, μέχρι την ώρα που θα μπει πάλι στο σπίτι, αυτά που θα αντιμετωπίσει, εκεί να μπορεί η κυβέρνηση να δίνει όσο το δυνατό περισσότερο ώστε να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Από το λεωφορείο που θα πάρει για να πάει στην δουλειά, μία μέση οικογένεια, ένα μέσο ζευγάρι, ή την παιδεία που θα δοθεί στο παιδί του όταν θα πάει στο σχολείο. Γι' αυτό, ας πούμε, θέλουμε περισσότερες παιδικούς σταθμούς που όντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με τα βάουτσερ, ώστε να μπορούν όλοι οι γονείς τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό. Περισσότερους βρασικούς σταθμούς. Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που ξεκινήσαμε το 2021 έτσι πολύ με μικρά βήματα, που τώρα βλέπουμε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ότι διευρύνεται πάρα πολύ, έχει πάει σε όλη την Ελλάδα και ήδη αρχίζει να λειτουργεί. Από τα λεωφορεία που είπα, τα μέσα συγκοινωνιών, που είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει κάποιος να πάει στη δουλειά του με πολύ καλές συνθήκες. Και φυσικά το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ, εκεί θα πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο το κομμάτι της ακρίβειας. Ήδη έχουν γίνει ανακοινώσεις και περιμένουμε αυτό, τις μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και φυσικά και η αύξηση των εισοδημάτων. Βλέπουμε ότι ήδη ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάρα πολύ επί αυτής της κυβέρνησης. Θα υπάρξει και άλλη αύξηση για τον Απρίλιο, όπως και κάθε έτος, και αυτό έχει ανοίξει τις τριετίες, έχει ανοίξει και τους άλλους μισθούς. Αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Και φυσικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες λιγότερη φορολόγηση. Και όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και για τους ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους.
0: Αλλά λιγότερη φορολόγηση για όλους. Τώρα τι να λέμε. Θα ήθελα έτσι να ελαφρύνει λιγάκι. Μπορείτε εσείς, θα τη θυμάστε λιγάκι. Εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε είναι κεφάτη, γυρίζει από ένα σούπερ μάρκετ και έδειχνε,
7: ναι,
0: ξέρεις,
7: ναι,
0: με το χαμόγελο.
7: Νομίζω ότι
0: αν έπαιζε τέτοια διαφήμιση σήμερα θα ήταν για. Ναι, εντάξει, καταλάβαινε.
7: Το θέμα της ακρίβειας, επειδή εγώ έκανα και μία έτσι. Προσωπική ως γραφείο κάναμε με κόσμο μία έτσι, αν μπορώ να το πω, δημοσκόπηση, γιατί δεν είμαι.
0: Ναι, μια έρευνα.
7: Ούτε επαγγελματίες, μία έρευνα στους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν το κομμάτι της ακρίβειας, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ακόμα περισσότερο. Και φυσικά, να πω όμως και κάτι άλλο. Επειδή το γεγονός ότι προέρχομαι σε μία περιοχή που. Μάλλον εκλέγομαι σε μία περιοχή και προέρχομαι από την περιοχή αυτή, γιατί εκεί μεγάλωσα τα. Τα παιδιά μου στην περιοχή αυτή, εκεί πήγανε και τα πρώτα χρόνια σχολείο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λαϊκίσω και να λέω πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ή που θα δημιουργήσουν στα παιδιά μου και στα παιδιά της περιοχής αυτή στο μέλλον πρόβλημα όσον αφορά για το τι θα πρέπει να πληρώνουν ή ενδεχομένως μνημόνια.
0: Όχι, θα είναι κρίμα
7: έρθει,
0: γιατί οι νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Άρα, να λαϊκίζουν είναι κρίμα,
7: είναι
0: γιατί έλεγα.
7: Άρα,
0: πριν.
7: Τα μέτρα που θα εξαγγελθούν θα πρέπει να είναι και σύμφωνα με τα δημοσιονομικά περιθώρια, να μην λέμε.
0: Εντάξει, δεν είπαμε
7: να
0: το πετάξουμε στα βράχια, αλλά ίσως να είναι πιο στοχευμένο. Δηλαδή,
7: πιο στοχευμένα σε οικογένειες και κυρίως σε οικογένειες με παιδιά.
0: Ναι, επίσης, δηλαδή αυτός ο λαϊκισμός τον έχουμε πληρώσει ακριβά, γιατί έλεγα στην αρχή, θυμόμουν, γιατί με αφορμή τα εγγένεια του μετρό, που ήταν κάποτε ήταν ανέκδοτο μετρό στη Θεσσαλονίκη.
7: Με μουσαμάδες.
0: Με μουσαμάδες.
7: Ναι.
0: Εντάξει.
7: Ναι.
0: Ωραία. Κυρία Σιραγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Καλημέρα. Καλή κοινοβουλευτική περίοδο.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πείτε μου λίγο, συγγνώμη, έτσι. Καλή κοινοβουλευτική περίοδο, είπα. Άρχισε με Έλενα Κρήτα πρόταση που δεν θα την υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία.
7: Καταρχάς τώρα, πραγματικά, αν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ την συνένεση, θα έπρεπε να προτείνει, και αυτή είναι η γνώμη μου, η προσωπική, και έναν άνθρωπο που πραγματικά, γιατί η αντιπρόεδρο της Βουλής, αντιπρόεδρο της Βουλής, θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευρύτερη συνένεση. Δεν είναι δυνατόν να συνενέσει ένα πρόσωπο το οποίο στο παρελθόν δεν είναι ότι έχει κάνει αντιπολίτευση, γιατί η πολιτική κριτική και αντιπολίτευση είναι απόλυτα θεμητή, αλλά έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθέσεις που έχουν να κάνουν τοξικού τύπου, που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της θέσης της αντιπροέδρου της Βουλής. Τώρα μην θυμίσουμε σκηνικά, εντάξει, και προσωπικά έχω δεχτεί, αλλά αυτό το βάζω, υπάρχουν άπειρες, δηλαδή και σε υπουργούς και σε γυναίκες υπουργών και στη γυναίκα του πρωθυπουργού, δηλαδή αυτά όλα. Άλλο είναι κάνω αντιπολίτευση και ασκώ μια κριτική που πρέπει να γίνεται, εννοείται, όταν πρέπει να υπάρχει, και άλλο ότι στο κάνω προσωπική απαξιωτική επίθεση. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, αυτό είναι τοξικού του τύπου επίθεση.
0: Καταγράφηκε. Καταγράφηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11, 10.49 και πάμε σε μια στιγμή που περίμενα πάρα πολύ, να ξέρετε. Τους καλύτερους Αύγουστους που δεν μου χρωστάει κανένας, τους έχω περάσει στην Νεμαία, να ξέρετε. Νεμαία Κορινθίας, καλό κρασί αγιοργητικό, τρελό σταφύλι και εξαιρετική σταφίδα. Έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εινοποιό Γιώργο Παλιβό. Μπαρουτοκαπνισμένος εινοποιός, καλό κρασί και με μέτρο. Καλημέρα κύριε Παλιβέ.
10: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ναι.
10: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ξεχάσατε και το εξαιρετικό λάδι από την ποικιλία Μανάκη. Το πιο γλυκό λάδι της Ελλάδας.
0: Και έχω και κάτι ελίτσες που δεν τις έχω δει. Λοιπόν, γιατί ήταν η μητέρα μου από εκεί, η καταγωγή της. Να πω ότι δεν γνωριζόμαστε ή μπορεί να έχουμε ειδωθεί και να μην σας έχω κάνει εικόνα.
10: Σίγουρα γνωριζόμαστε. Άμα ξαναειδωθούμε θα ξαναγνωριστούμε.
0: Είμαι λίγο προδότης της Νεμαίας, δεν έρχομαι. Είχα έρθει για πολύ λίγο για άλλο πράγμα πριν κάνα μήνα, αλλά δύο. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Να είμαστε καλά, πάμε στα καλά. Έχει αρχίσει ο Τρίγος, είναι σε εξέλιξη, έτσι. Ο Τρίγος, μια μεγάλη γιορτή και για την ΕΜΕ, αλλά γενικότερα για το, με διονυσιακές ρίζες. Πείτε μας λίγο, σε τι κατάσταση είναι, πώς είναι η παραγωγή, πώς...
10: Αν έχω λίγο χρόνο, θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή πρώτα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι για πολλούς ανθρώπους φαντάζει η ΕΜΕ ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Αλλά επειδή είναι μια περιοχή η οποία έχει ημιωρινές περιοχές και ορεινές. Αλλά η Νεμαία δεν είναι μακριά καθόλου. Είναι μόλις 100-110 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Να το ξέρετε αυτό.
0: Το ξέρω, μια εγώ ώρα το ξέρω. Μια ωρίτσα είναι.
10: Λοιπόν, επομένως δεν έχετε λόγο να μην επισκέπτεστε όσον αφορά το χρόνο που θα διαθέσετε.
0: Το πιάσα το καρφί, το πήρα.
10: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι μια μνήμη που μου έρχεται από τα παλιά, αλλά και ακόμα και σήμερα, πιο λίγη, η μυρωδιά της σταφίδας που λιαζόταν στα Λόνια. Η Νεμαία μετά το 15 Αύγουστο είχε πάρα πολλές περιοχές της που το χώμα μαύριζε από την απλωμένη σταφίδα και κάθε απόγευμα όταν έπεφτε ο ήλιος μύριζε τόσο πολύ ωραία που είχε μια χαρακτηριστική μυρωδιά που τη γνώριζαν όλοι και ταξίδευε και λίγο πιο μακριά από την Νεμαία.
0: Έχω την τύχη να έχω απλώσει σταφίδα γιατί είχε ο παππούς μου αμπέλια και αλόνια. Και έχω τη μεγάλη τύχη και τη μνήμη τη ζωντανή να έχω τριγύσει με το μαχαιράκι εκείνο το που ήταν σαν μικρό τρεπανάκι, το κοφίνι που δεν μπορούσε να σηκώσω και ειδικά εκείνο το δεκατιανό το με τη ρέγγα, φέτα και ντομάτα και ζυμωτό ψωμί.
10: Τα καλαμένια κοφίνια και τη ρέγγα είπατε.
0: Τη ρέγγα,
10: ένα τόσο αλμυρό φαγητό που το έτρωγαν στον Τρίγο.
0: Ναι.
10: Αυτό δείχνει τη θυμοσοφία που είχε ο κόσμος παλιά. Έτρωγε ρέγγα με το αλάτι για να κάνει κατακράτηση υγρών και να μπορεί να έχει ισορροπία των ηλεκτρολιτών. Το καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα.
10: Τι είχαν αντιληφθεί αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα περάσανε τα χρόνια, τα προϊόντα περνούν από πολλές καμπές. Λοιπόν, η σταφίδα έκανε τον κύκλο της κάποια στιγμή πολύ ψηλά. Αυτή τη στιγμή πέρασε τα χαμηλά της και ξαναξεκινάει να ανέβει. Αλλά σε όλη αυτή την καμπή ωφελήθηκε το αγιοργήτικο και ωφελήθηκε η αμπελουργία στην ΕΜΕΑ. Σήμερα έχουν αφιερωθεί περισσότερο στο αμπέλι παραγωγή παρά στη σταφίδα.
0: Μάλιστα.
10: Έφτασε λοιπόν η εποχή του τριγητού για μας. Το αγιοργήτικο είναι λίγο πιο αργά, θα το τριγήσουμε μετά τις 10 Σεπτέμβρη φαντάζομαι, αλλά έχουν τριγηθεί όλες οι λευκές ποικιλίες που έχουμε και προχωράμε για τις μεγάλες μέρες της Νεμαίας και μετά τις μεγάλες μέρες της Νεμαίας.
0: Μεγάλες μέρες της Νεμαίας, για πείτε μας πότε είναι. Μεγάλη γιορτή, έτσι είναι.
10: Ναι, γίνονται πάντα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Φέτος είναι 4, 5 και 6 του μηνός. Είναι το ετήσιο φεστιβάλ που γίνεται για το κρασί και για το αγιοργήτικο στην Νεμαία και σας προσκαλώ όλους όσους ακούτε και όσους δεν ακούνε να τους ειδοποιήσετε να το ακούσουν, λοιπόν, να έρθουν στο μεγάλο φεστιβάλ της Νεμαίας. Θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα, θα δοκιμάσουν πολλά κρασιά, θα μπορούν να συμμετέχουν σε απίστευτες γευσινωσίες, λοιπόν, θα περάσουν πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Καλά, μου λέει η Ελίζα, τα παρουσιάζεται, λέει, με ένα πολύ μαγικό ποιητικό τρόπο και εσύ, για μένα, λέει, του λες ότι δεν μπορούσε να σηκώσει το κοφίνι, το ξεπέρασε, το ξενέρωσε τον άνθρωπο, λέει. Αλλά μου λέει και
10: όχι,
0: κάτι άλλο.
10: Όχι, όχι, δεν με ξενερώσατε καθόλου. Το κοφίνι μάλιστα ήταν καλαμένιο και οι γιαγιάδες ξεκινούσαν από το Μάιο-Ιούνιο να βάζουν λινάτσα μέσα από το κοφίνι για να πέφτουν στα σταφύλια σε μαλακό ύφασμα και να μην λιώνουν. Να μην λιώνουν οι σταφίδες που τις ρίχναμε στο αλόνι. Γιατί κάθε λιωμένη ρόγα ήταν μια άχρηστη ρόγα.
0: Σωστό. Επίσης μου λένε, άλλο μήνυμα, ότι θα ξανανεύει, λέει, τώρα η σταφίδα, γιατί όλοι κοιτούν την υγιεινή διατροφή. Άρα λοιπόν υπάρχει πεδίο από ό,τι καταλαβαίνω. Να, τέλος
10: πάντων. Βεβαίως. Είναι ένα πολύ ισχυρό superfood η σταφίδα. Η σταφίδα, να καταλάβετε, άρχισε η μεγάλη της άνοδο όταν οι Άγγλοι την άρχισαν να τη βάζουν σε ένα γλυκό που έφτιαχναν, την μπουτίγκα. Mm-hmm. Η περισσότερη ποσότητα της σταφίδας καταναλώνεται ακόμα στην Αγγλία μέσα σε αυτό το γλυκό. Έτσι.
0: Εξαιρετικό, βέβαια, ναι, γνωστό.
10: Η σταφίδα, να τα λέμε αυτά, mm-hmm. η σταφίδα έχει σώσει την Ελλάδα 3 φορές.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, φυσικά, πείτε το.
10: Έμπαινε ενέχειρο για να πάρει δάνειο η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, ένα προϊόν αγροτικό έμπαινε ενέχειρο. Αυτό, φανταστείτε το. Και κάντε το σύγκριση με τη σημερινή εικόνα που έχουν όλα τα αγροτικά προϊόντα, έχουν, πώς να το πω, έχουν μείνει στην άκρη, δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτά. Θεωρούν όλοι ότι παράγονται παντού γεωργικά προϊόντα και μπορούν να εισάγουν και μπορούν να καταναλώνουν τα εισαγόμενα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Στην Ελλάδα η αγροτική παραγωγή είχε μια παράδοση εντελώς διαφορετική. Ήταν πιο ισχυρή η επαφή με τη φύση. Ο άνθρωπος που καλλιεργούσε ενδιαφερόταν για αυτόν που θα καταναλώσει. Δεν ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του και πόσα χρήματα θα πάρει. Πρόσεχε το προϊόν του. Έχουμε αυτόχθονες mm-hmm. ποικιλίες. Δεν έχουμε στην Ελλάδα φυτά τα οποία να είναι φτιαγμένα στο εργαστήριο.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
10: Πολλά που δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε.
0: Θα τον βρούμε το χρόνο, να είστε σίγουρος. Κύριε Παλιβέν, να ξέρετε ότι έχει.
10: Γιώργο με λέτε κύριε Παλιβέν.
0: Okay, Γιώργο, Αντώνης. Λοιπόν, Γιώργο, έχεις πάρει τα μηνύματα όλων, μπορώ να σου πω. Λέει σωστό αυτό με το αλάτι, γιατί αυτό με το μεσογειακό, γι' αυτό και το μεσογειακό πρωινό είναι αλμυρό, όχι μαρμελάδες και τα λοιπά. Ήλιο έχουμε, θέλουμε κατακράτηση υγρών. Τον άλλο, τον Γιώργη, του λες τώρα με το μανάκι τσάκισμα και χοντρό αλάτι θα του ανέβει η χολυσερίνη. Λέει να με κόψει. Γιώργο, τι να σου πω, είναι μεγάλη γιορτή ο Τρίγος, απολαύσε τη. Μακάρι να καταφέρω να έρθω, θέλω πολύ να έρθω σε αυτές τις μέρες γιορτής. Είναι το αντίστοιχο, νομίζω, της γιορτής του κρασιού που είχε γίνει, που γινόταν παλιά, έτσι.
10: Ναι, παλιά γινόταν μια γιορτή mm-hmm. κεντρικά. Όλα αυτά είναι αφιερωμένα στην προώθηση της νεμέας και την προώθηση του κρασιού. Όλα τα πράγματα όμως εξελίσσονται στον χρόνο. Και σήμερα έχουμε μια άλλη διαφορετική εξελιγμένη γιορτή κρασιού mm-hmm. που δεν γίνεται πιθανά στην Ελλάδα. Γίνεται αποκεντρωμένη στα Ηνωπία mm-hmm. και κάθε Ηνωπίο έχει τις δικές του εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που ξεκινούν από το πώς φτιάχνεται ένα βαρέλι μέχρι κάθετες γευσιγνωσίες από αγιοργήτικα, από κηδονίτσες, από ασύρτικα, από 1002. Πολλοί master sommelier και master of wine θα είναι στην ΕΜΕΑ και θα κάνουν αυτές τις γευσιγνωσίες. Δεν γίνονται μόνες τους, γίνονται με καθοδήγηση. Η Ρίντελ είναι στην ΕΜΕΑ με τα ποτήρια και θα μας δείξει πώς ένα διαφορετικό ποτήρι αναδεικνύει το συγκεκριμένο κρασί καλύτερα και άλλα τέτοια πολλά.
0: Πείτε μου πάλι, υπενθυμίστε πάλι πότε είναι οι μέρες ΕΜΕΑς.
10: 4, 5 και 6 του μηνός.
0: Σεπτέμβρη.
10: Ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
10: Ναι, η 6 του μηνός η Κυριακή είναι αφιερωμένη στα παιδιά.
0: Και στο. Ναι, εντάξει, θα έχει και παντού, τη συνέντευξη τύπου εκεί τώρα. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι.
10: Έχει παντού τρίγους για παιδιά.
0: Α.
10: Εκεί η Κυριακή είναι πραγματικά η χαρά του τρίγου.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, για να με ρωτάνε, βρίσκεται εργατικό δυναμικό για τον τρίγο. Είναι ο τρίγος όπως γινόταν παλιά, γιατί έμαθα ότι υπάρχουν μηχανήματα. Τώρα είδα κάτι πολύ έτσι space cards.
10: Ναι, δεν είναι space. Δηλαδή αυτά τα μηχανήματα υπάρχουν στις άλλες χώρες. εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
11: Άλυτα.
10: Φυσικά και υπάρχουν νομίζω, αν τις έχω μετρήσει σωστά, 8 τριγητικές μηχανές στην ΕΜΕΑ.
0: Εξαιρετικά.
10: Λοιπόν, αλλά αυτές οι τριγητικές μηχανές τριγούν τα μπέλια και τα σταφύλια που φτιάχνουν ένα πιο απλό κρασί για τον καταναλωτή μας. Αυτά τα κρασιά που είναι τα icon κρασιά της ΕΜΕΑ και αυτά που εμφιαλώνονται και αυτά που λέμε ότι είναι οι καλές μας ΕΜΕΑς, είναι όλες με το χέρι. Δεν μπορούν να παραχθούν τα και κρασιά με τριγητικές μηχανές. Γιατί χάνουμε τον έλεγχο, χάνουμε τον τρόπο να διαλέξουμε στο αμπέλι τα σταφύλια μας. Εκεί τα παίρνει όλα η τριγητική μηχανή και τα φέρνει στο ενοπείο. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε κάτι. Εμείς μέχρι να φτάσει το σταφύλι να μπει προς ενοποίηση το έχουμε διαλέξει 3 φορές. Καταλάβατε.
11: Κατάλαβα.
10: Το
11: νιώθουμε.
10: Το κρασί είναι χίλιες λεπτομέρειες. Δεν μπορείς να πεις ότι πέτυχα τις 990 και να πεις ότι πέτυχα 990 χιλιοστά καλού κρασιού. Πρέπει να προσθέσεις και 10 ακόμα. Να έχεις 1010 λεπτομέρειες για να πηγαίνεις μπροστά και να είναι κάτι ξεχωριστό.
11: Γιώργο Παλιβέση.
10: Θα ήθελα να μου δώσετε κάτι ξεχωριστό.
11: Γιώργο Παλιβέση.
10: Θα ήθελα να μου δώσετε λίγο.
11: Πες.

0: Νεμαία Κορινθίας, καλά κρασιά. 11 ακριβώς, Βίκτορα Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων, Νίκος Καμακάρης εκ δεξιών έρχεται για να πάρει τη σκυτάλη. Αντώνης Αντωνόπουλος σας χαιρετάει αύριο 9-11. Καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς, παρουσία του Πρωθυπουργού. Το μετρό ήταν συνώνυμο με κυβερνητική αδιαφορία, αναποτελεσματικότητα και με αποκορύφωμα τα εγγένεια παροδία. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επέκταση αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις μετακινήσεις από την Ανατολική Θεσσαλονίκη προς το κέντρο με 5 νέους σταθμούς, την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και τη Μίκρα, με τον τελευταίο να αποτελεί τον τερματικό σταθμό της επέκτασης. Οι πρώτοι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο κλάδο από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό. Σύμφωνα με τις μελέτες, θα μπορούσε να εξυπηρετεί από 63 έως 80.000 επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης. Σε εμπλοκή με εχθρικά, μη επανδρομένα αεροχήματα προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προέλευση των drones ήταν από την Ιεμένη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ μετά τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε χθες, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός σύμφωνα με το Reuters αγγίζει τους 1.500. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στο σταθμό της Λάρισας. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η Hellenic Train, υποστηρίζοντας ότι ο μηχανοδηγός ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης όπως και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχείας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να αποφευθεί η παράσυρση του ατόμου. Λόγω του συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από σήμερα αρχίζουν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Πανηγυρική πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αφού κέρδισε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Στις 8 το βράδυ, Μπραν Πάουκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League και στις 9 ΤΣΣΚ Σόφιας Όφη για το Europa League. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μάνα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Πέμπτης, 27 Αυγούστου, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο τελείωμα σιγά σιγά αυτής της εβδομάδας, της περίεργης εβδομάδας. Κυρίως γιατί είναι η τελευταία του Αυγούστου και σημαίνει ότι αρκετοί έχουμε επιστρέψει από τα των διακοπών. Κάποιοι πιο τυχεροί ενδεχομένως, αλλά και που έκαναν περισσότερη υπομονή κατά διάρκεια του καλοκαιριού, να είναι ακόμα σε φάση διακοπών. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο Σεπτέμβριο που αρχίζουν λίγο πολύ για τους περισσότερους οι υποχρεώσεις, τα τρεξίματα και έχουμε και μπροστά μας και τα των πολιτικών εξελίξεων, αρχισγενωμένης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φυσικά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ποιοι είμαστε? Η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τη μία ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας και τις διαφωνίες σας ενδεχομένως για όλα όσα ακούγονται στον αέρα. Ο nerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερη επικοινωνία. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Για τους πιο παραδοσιακούς στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Λοιπόν, με ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Μην ξεθαρεύετε όμως, πρόσχερο είναι. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία, ελαφρώς χαμηλότερη από τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, η πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, μας προειδοποιεί ότι από το Σάββατο θα έχουμε έτσι κι αλλιώς και άλλες και νέα άνοδος θερμοκρασίας. Χοντρικά, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη θα είναι αρκετά ζεστό για την εποχή. Έτσι. Ψυχραιμία, σύνεση και λογική. Στην ειδησιογραφία κυριαρχεί, αν μη τι άλλο, από τη διεθνή επικαιρότητα αυτή η τεράστια καταστροφή, η ανίποτη καταστροφή στο Νεπάλ, που είναι νομίζω εύλογο πως προκαλεί ανησυχία, είναι φυσιολογικό να προκαλεί εύλογη ανησυχία στους πάντες. Μιλάμε για εικόνες πραγματικά αποκάλυψης. Συνήθως χρησιμοποιούμε και κάνουμε κατάχρηση πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό λόγο, τέτοιου τύπου κλισέ, εικόνες αποκάλυψης κτλ. Όσοι έχετε δει κάτι από τα βιντεάκια όμως, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε πως είναι πραγματικά αυτές οι εικόνες πέρα από κάθε λογική. Τα ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων, τουλάχιστον 1500 άνθρωποι σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται, ντόπιοι και κυρίως, αλλά είναι και εκατοντάδες οι ξένοι μεταξύ αυτών. Είναι τουλάχιστον 800 οι ξένοι που αγνοούνται στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Αυτά είναι τουλάχιστον σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Όλο αυτό έγινε μετά από κατάρρευση ενός τείχου από λάσπη και βράχου σε ποτάμι των Ιμαλαΐων, που προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες σε πόλεις και κοιλάδες. Καταστροφή πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω αρκετά μας συγκλονίζει ακριβώς αυτό που έχει καταγραφεί από τα ψηφιακά μέσα. Στα της εσωτερικής ειδησιογραφίας έχουμε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης, παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα έργο που όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε μιλήσει νομίζω πάρα πολλές φορές για το πόσα μύρια κύματα πέρασε για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα. Μεταξύ άλλων από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η πόλη δεν έχει αντιληφθεί το πόσο θα αλλάξει η ζωή της πόλης λόγω αυτού του έργου της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η τελετή πραγματοποιείται στο σταθμό Μίκρα, ενώ για το κοινό, όπως και ακούσατε, οι σταθμοί θα ανοίξουν τις πύλες τους από τις 3 μετά το μεσημέρι. Είναι 4,8 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέοι σταθμοί. Στη βασική γραμμή των 18 σταθμών προστίθενται αυτοί 5 ακόμα.
του μετρό, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Οι της Θεσσαλονίκης φίλοι σαφέστατα τα βλέπουν καλύτερα, τα καταλαβαίνουν καλύτερα. Δεν το συζητάμε ότι είναι ένα θετικό, μια θετική είδηση. Φαντάζομαι ότι δεν το αμφισβητεί αυτό. Οτιδήποτε εξυπηρετεί τον πολίτη, οτιδήποτε βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη, μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για το πόσο καιρός πέρασε για να γίνει ένα έργο, πόσο καιρός πέρασε για να φτιάχτη, πόσο καιρός τι κόστησε, ποιες ήταν οι υπερβάσεις, τα κόστη κτλ. Αυτό είναι και αυτό αντικείμενο συζήτηση. Ωστόσο, σε πρώτο επίπεδο, το έργο που βελτιώνει τη ζωή των πολιτών έχει θετικό πρόσημο. Στα τη κυκλοφορία εδώ τα δικά μας δεν υπάρχει κάτι να ανησυχείτε. Είπαμε μας ακόμα σε μια ήσυχη εβδομάδα. Υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ύψος της Εθνικής. Έχει κάποια έργα εκεί στην περιοχή. Υπάρχει έτσι πολύ, όχι πολύ, αλλά αυξημένη ροή στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Καραμαγκά. Και εκεί ενδεχομένως λίγο να κολλήσετε. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι ήσυχα. Λίγο στο κέντρο και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Είπαμε, είναι τα σημάδια αυτά σιγά σιγά ότι επιστρέφουμε σε αυτή την πόλη ταξιδιώτες του καλοκαιριού. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε για να δούμε λίγο αναλυτικότερα την πρόγνωση του καιρού, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται. Έστω και αν εδώ στην Αττική έχουμε διαπιστώσει μια πολύ μικρή υποχώρηση που μας έχει δώσει μια ανάσα από αυτό το ασφυκτικό που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες. Για σήμερα λοιπόν θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα νότια και 39, στην ισιωτική χώρα 34 με 36 βαθμοί. Στην Αττική, αίθριος καιρός με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις όμως από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Παρασκευή, οπότε και ολοκληρώνεται η εβδομάδα αυτή, είτε εργάσιμη είτε εβδομάδα διακοπών. Φυσικά είναι διαφορετικό το συνέστημα, έτσι. Εάν ολοκληρώνεται η εργάσιμη εβδομάδα ή αν ολοκληρώνεται η εβδομάδα της ξεκούρασης. Γενικά έθερος και αύριο καιρός λοιπόν, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, όπου και αναμένεται να σημειωθούν όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι αύριο βόρει 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και στα νότιο-ανατολικά βαθμία τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία μικρή πτώση αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Κάτι σαν τραμπάλα, όπως καταλαβαίνετε, η θερμοκρασία. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση, να ξέρετε πώς θα πορευτείτε και σήμερα και αύριο. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις πρώτες καλημέρες στις δικές σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε, ήταν μια από τις ειδήσεις που έτσι παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και που αφορούσε στην ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία του Υπουργείου και ορθότατα ξεκινάει η καταγραφή της. Αυτό προκύπτει ουσιαστικά από τις δηλώσεις του Υπουργού. Για την η καταγραφή της, ώστε να υπάρξει και αξιοποίηση. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό σημαίνει λίγο πολύ σε όλα τα υπουργεία και γενικά στο δημόσιο. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος ακίνητης περιουσίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους και να, μέσω αυτής της αξιοποίησης, και να εξοικονομηθούν χρήματα και να βγουν και παραπάνω χρήματα, έτσι, τα οποία θα ενισχύσουν τον κρατικό κορβανά. Εν πάση περιπτώσει, άλλο είναι το θέμα ότι, αναφερόμενος στην ακίνητη περιουσία του Υπουργείου, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε πως ένας ασθενής, λέει, στη διαθήκη του άφησε στο Υπουργείο μια προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το άκουσες αυτό στα μάτια, έτσι? Το άκουσες? Άφησε μια προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ασθενής, προφανώς ικανοποιημένος από την περίθαλψη, δεν ξέρω και τα λοιπά, θα δούμε τις λεπτομέρειες τι είπε ακριβώς ο υπουργός, άφησε μια προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα κάπως θα αξιοποιηθεί προφανώς και αυτό από το Υπουργείο, στο πλαίσιο της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Ελέγχονται κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εντός εισαγωγικών για να βουτάνε στη θάλασσα οι απεγνωσμένοι ασθενείς του ΕΣΥ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Ζεν το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
3: Τι ψάχνεις στο first date?
4: Έναν έξυπνο.
5: Ατύχει.
2: Ρομαντικά.
4: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
3: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
4: Έπρεπε να είχα πιει.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Επικά.
7: Μην κάνω.
2: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας
3: παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους και όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα, όλοι όσοι είστε από την αρχή φυσικά. Εδώ στους 989 θα είμαστε μαζί ως τη μία. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες στη Χρυσάνθη που έχει μπει στην παρέα, την Γκέτη, τη Λένα, το Δημήτρη, το Μάκη, την Εύη και το Γιάννη. Ο Στάθης καλημέρα μας λέει, πάει και ο Αύγουστος, νωρίς βέβαια για καλό χειμώνα, αλλά τα σχολεία ανοίγουν σε 2 εβδομάδες και 1 ημέρα. Ακόμα και τότε θα είναι νωρίς για καλό χειμώνα. Κυρίως σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Έτσι, Στάθη, συμφωνείς? Άσε που αυτή την περίοδο, ειδικά αν ευχηθείς κάπου καλό χειμώνα, κινδυνεύεις να φας καμία ξανάστροφη. Και εν μέρει τον δικαιολογείς κιόλας τον άλλον. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι και η καλύτερη των ευχών. Εκτός από εκείνους που έχουν μεγαλύτερη, έτσι, σε μεγαλύτερη εκτίμηση το χειμώνα και συχαίνουν το καλοκαίρι. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο. Καλώς τον καπετάνιο. Λέει, μου λείψες. Αυτό να το κοιτάξει, Μάνο. Μου λέει, εγώ φίλε, λέει, τώρα θα πω διακοπές. Μίλω. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι μου καρφώνεις μαχαίρι στην καρδιά. Αλλά αυτοί είστε, που λέει και μια ψυχή. Όχι απλώς θα πας τώρα διακοπές, τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη. Θα πας και στην πατρίδα μου. Θα περάσεις καλά. Μάνο, το λέω και νομίζω το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι αυτή την περίοδο είναι η καλύτερη για διακοπές. Ειδικά έτσι αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι από τις καλύτερες διακοπές που μπορείς να κάνεις. Μειώνεται ο κόσμος πλέον, όχι τόσο πολύ όσο παλαιότερα, γιατί έχει επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, αλλά σίγουρα δεν έχει τον κακό χαμό που έχει στην καρδιά του Αυγούστου. Εκεί το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή, όσος κόσμος χρειάζεται στις εξόδους και στις ταβέρνες και στις καφετέριες και στα μπαράκια, ξέρω, και τα λοιπά, όπου ο καθένας επιθυμεί να περάσει τις διακοπές του. Καλύτερη εξυπηρέτηση, νομίζω ότι τα πράγματα και καλύτερες συνθήκες, δεν θα και τόσο πολύ ζέστη. Βέβαια, εκεί και πάλι έχουμε λίγο ανατροπή λόγω της κλιματικής κρίσης, γιατί είπαμε μπορεί να περάσουμε ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι. Αυτό είναι η αλήθεια, παιδιά. Μπορεί να ζοριζόμαστε τώρα τις τελευταίες ημέρες με τον καύσωνα, αλλά έχουμε περάσει ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι στη χώρα μας. Ωστόσο, η γενική πρόγνωση των μετεωρολόγων λέει ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι αρκετά ζεστός. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα, λέει, στους άρχοντες των FM. Εμείς δεν είμαστε με τους αρχόντους. Να ξέρεις, Γιώργο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το καλοπροαίρετο σχόλιο. Εάν θέλει το κράτος μεσίτη εδώ, εγώ, 5% προμήθεια μόνο. Να μεσιτεύσεις για τα ακίνητα του Υπουργείου Υγείας που θέλει να αξιοποιήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα σε φέρουμε σε μια επαφή να παίξεις μπαλίτσα. Νομίζω ότι και το Υπουργείο θα ψάχνει να βρει την συμφερότερη λύση. Τι εννοείς, ότι μην δεν ψήσω να σκέφτεσαι ότι θα έχει ήδη τους δικούς του. Δεν φαντάζομαι να πάει το μυαλό σου από εκεί. Ο Μάνος μου λέει ότι από εκεί κατάγεται τη γυναίκα σου, από τη Μηλό. Μάλιστα. Και θα πας πρώτη φορά. Πώς το έχεις αποφύγει? Προφανώς, μήπως δεν υπάρχει κάτι, ένα πατρικό, έτσι, φαντάζομαι. Και για πες μου από πού ρε, Μάνο, γιατί θα βρεθούμε κοντοχωριανή με τη γυναίκα σου. Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες για αυτό το πακέτο μηνυμάτων. Εδώ στην Άννα, στο Τζον και στον Ανδρέα. Καλημέρα και στην Αθηνά που έχει και εκείνη τις ευχές μας. Η Φωτεινή μας λέει, από την απελπισία τους, λέει, θα βουτάνε οι ασθενείς, λέει, θα πέφτουν απελπισμένοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 11.30. Βάζουμε μία ανωτελεία. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε λίγο να δούμε εκεί σε μία πολύ παράδοξη αναταραχή που έχει προκληθεί στα Ιόνια νησιά και στην Ιθάκη. Με αφορμή, φαντάζομαι, έχει παίξει το ρόλο του, το ρόλο της και η μεγάλη επιτυχία της ταινίας του Νόλαν, η Οδύσσια, που έχει έτσι αναζωογονήσει το ενδιαφέρον παγκοσμίως για τον Οδυσσέα, για το ομηρικό έπος και φυσικά για την πατρίδα του.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε. Τρόποι επικοινωνίας. onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις και διαφωνίες που τροφοδοτούν το διάλογο και μας δίνουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις. Και αν μπαίνουμε χωρίς εγωισμό στο διάλογο και ακούμε τον άλλον, γιατί νομίζω ότι το μεγάλο έλλειμμα της χώρας δεν είναι στο στόμα και στη γλώσσα, είναι στα αυτιά. Συνήθως δεν ακούμε τον άλλον, έχουμε οχυρωνόμαστε πίσω από τη δική μας από ψάρα, την πετάμε και όποιον πάρει ο χάρος. Και δεν ακούμε τον άλλον, μήπως έχει κάτι χρήσιμο να μας πει, κάτι που ενδεχομένως να συμπληρώσει και τη δική μας άποψη. Δεν λέω να τη βελτιώσει απαραίτητα, να τη συμπληρώσει. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο, πώς το λέγει ο ποιητής, χώρα των απέραντων μονολόγων για, για τη χώρα μας. Λοιπόν, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας και για τους παραδοσιακούς είπαμε στο 212-212-4800, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Θα πάμε στη συνέχεια σε περισσότερες καλημέρες επί προσωπικού, σε δικά μηνύματα. Είχαμε και νέα εμπλοκή των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, που κατέριψαν εχθρικά drones. Τώρα το θέμα είναι ποιος είναι φίλος και ποιος είναι εχθρός. Εκεί αρχίζει και μπλέκεται λίγο το πράγμα. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η συστοιχία των ελληνικών Patriot έχει εγκατασταθεί και η Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο διμερού συμφωνίας για την προστασία της χώρας. Προέκυψε τώρα πρόσφατα αυτή η περίφημη συμφωνία της Μέκας με Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Αυτό δεν καθιστά αυτόματα, μην τρελαινόμαστε και μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Δεν καθιστά αυτόματα εχθρό μας Σαουδική Αραβία, επειδή έχει κάνει συμφωνία με την Τουρκία. Ωστόσο, η προοπτική όλων αυτών είναι που πρέπει να διερευνηθεί επαρκώς από τις ελληνικές αρχές, από την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Δήμαρχο Ιθάκη, στον κύριο Δημήτρη Στανίτσα. Καλή σας ημέρα, Δημαρχέ.
2: Καλημέρα, Διονύση.
0: Διονύση, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, μαθαίνουμε τώρα τελευταία ότι έχει υπάρξει μια αναταραχή εκεί στην Ιθάκη με αφορμή μια πρόταση να ονομαστούν γενικά τα Ιόνια νησιά, νησιά του Οδυσσέα. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρόταση και από ποιον?
2: Η πρόταση ξεκίνησε από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κουλούρη, στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με το σκεπτικό του ότι τη διεθνή έκθεση του Λονδίνου που θα συμμετέχει η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, στη συγκεκριμένη έκθεση να γίνει εκδήλωση όπου τα Ιόνια νησιά να ονομαστούν νησιά του Οδυσσέα, σύμφωνα με την ταινία του Νόλαν που κυκλοφόρησε τώρα.
0: Ώστε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το θόρυβο που έχει γίνει από την ταινία.
2: Σωστά. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί ο Δήμος Ιθάκης να το δεχτεί. Και δεν μπορεί να το δεχτεί, διότι όταν μιλάμε για ένα brand name όπως είναι της Ιθάκης και του Οδυσσέα, αυτό δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί σε όλα τα Ιόνια νησιά. Είναι άλλο το ότι πάμε να κάνουμε μια τουριστική προβολή, ενιαία τουριστική προβολή των Ιόνιων νησιών.
0: Αυτό είναι θεμητό, φαντάζομαι, και ο Δήμος Ιθάκης το θέλει, φυσικά.
2: Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Και άλλο να πάμε να κάνουμε να εκμεταλλευτούμε τον brand name και την συγκεκριμένη στιγμή λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που έχει πάρει η Ιθάκη της ταινίας, και να κάνουμε ένα brand name το οποίο είναι γενικό και το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κάθε τόπος έχει τη δικιά του ιστορία, έχει το δικό του ανάγλυφο, να το πω έτσι, ιστορικό ανάγλυφο, και δεν μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιεί.
0: Αυτή η πρόταση τώρα πρέπει να εγκριθεί από κάποιο όργανο?
2: Αν... Η πρόταση είναι θέμα της περιφέρειας, αν θα το αξιοποιήσει ή όχι, και του κύριου Περιφερειάρχη. Εμείς σαν Δήμος Ιθάκης έχουμε δείξει την αντίθεσή μας και θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση δεν θα προχωρήσει και θα καθίσουμε κάτω ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, ούτε είχαμε πριν ούτε έχουμε και τώρα, να βρούμε μια λύση έτσι ώστε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει συγκυρία της ταινίας, όμως η Ιθάκη δεν περίμενε τη συγκυρία της ταινίας για να αναδείξει το νησί μας ή να τρέξουμε θέματα που απασχολούν το νησί, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, ο πολιτισμός και πάρα πολλά. Εμείς όλο αυτό το διάστημα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τα μουσεία μας. Είμαστε σε επαφή με τα Υπουργεία για έργα σημαντικά που χρειάζεται το νησί, γιατί όπως φαίνεται του χρόνου θα υπάρχει μια αυξημένη τουριστική εισαγωγή στο νησί, που πρέπει και εμείς τους επισκέπτες αυτούς που θα έρθουν.
0: Φέτος είχατε τις πρώτες ενδείξεις. Κύριε Δήμαρχε, φέτος είχατε τις πρώτες
2: ενδείξεις. Ήταν αυξημένη από τα τουριστικά πρακτορία. Για του χρόνου υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και αναζήτηση πληροφοριών μέσα από τα τουριστικά site. Δεν ξέρω βέβαια αν όντως θα έχουμε αυτή την κίνηση που διαφαίνεται. Όμως εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Ξέρετε, η Ιθάκη έχει συγκεκριμένο όριο επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε υπερτουρισμό στο νησί. Όμως αυτό που θα επιδιώξουμε είναι η τουριστική περίοδο που ξεκινάει τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τα τέλη του Οκτώβρη να διευρυνθεί και να, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε κι εμείς τους επισκέπτες που έχουμε.
0: Φέτος πώς πήγατε από τουρισμό, Δημάρχε?
2: Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και ακόμη πάμε πάρα πολύ καλά. Το νησί είναι γεμάτο, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και από στεριά και ειδικά από το θαλάσσιο τουρισμό. Και φαίνεται ότι και ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πολύ δυνατός και καλός μήνας.
0: Μάλιστα. Από προβλήματα, Δήμαρχε, που ξέρετε, καμιά φορά περνάει τουριστική περίοδος και ξεχνάμε ότι τα νησιά έχουν και προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Για παράδειγμα, όπως πολλά νησιά αντιμετωπίζουν προβλήματα, ξέρω εγώ, με τους γιατρούς, με εκπαιδευτικούς.
2: Τους γιατρούς, ναι. Το πρόβλημα που έχουμε και περιμένουμε τώρα το μόνιμο διορισμό είναι του παιδίατρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έχουμε κάποιες υποψηφιότητες. Περιμένουμε την έκτη ΥΠΕ να αξιολογήσει και μέχρι τον Οκτώβρη να έχουμε πλέον ξανά μόνιμο παιδίατρο στο νησί.
0: Από πότε έχετε μείνει χωρίς παιδίατρο?
2: Περίπου πάμε τον 1,5 χρόνο.
0: Είναι 1,5 χρόνο χωρίς παιδίατρο,
2: ήταν. Ναι. 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον τα καλά νέα είναι ότι θα πληρωθεί η θέση σύντομα.
2: Πόσους
0: μόνιμους κατοίκους έχει το νησί?
2: Το χειμώνα είμαστε περίπου στις 2.800 μόνιμους κατοίκους. Είμαστε καλά. Μάλιστα. Και δεν έχω θέμα. Και οι υπηρεσίες εδώ είναι στελεχωμένες. Γίνεται προκηρύξεις. Βγήκε ένα πολύ μεγάλο έργο τώρα από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη κατοικιών, ένα παλιό οικοτροφείο το οποίο θα ανακατασκευαστεί και θα φτιάξουμε περίπου 20 δωμάτια τα οποία θα τα δίνουμε σε δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς, δασκάλους και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να επιλέξουν τα νησιά. Και ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν επιλέγουν τα νησιά.
0: Είναι στέγαση. Και ευτυχώς έχει αναλάβει πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες παρόμοιες τώρα τελευταία και αρκετοί δήμοι, τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, πάρα πολλοί δήμοι είμαστε σε αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εμείς έχουμε το μεγαλύτερο κτίριο, είναι περίπου 1.000 τετραγωνικά αυτό το κτίριο. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο, παλιό οικοτροφείο, το οποίο πάνω όροφος 19-20 δωμάτια περίπου θα αξιοποιηθούν για αυτή τη δουλειά και ο κάτω όροφος ένα ανοιχτό πολιτιστικό κέντρο, σημαντικό για μας. Που το χρειάζεται και το έχει ανάγκη το νησί μας.
0: Μάλιστα. Εκτός από τον παιδίατρο που λείπει 1,5 χρόνο, κατά τα άλλα είστε εντάξει από ιατρικό προσωπικό?
2: Το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή διαθέτει 2 καρδιολόγους, 1 παθολόγο, έχει 5 αγροτικούς. Έχουμε ακτινολογικό κέντρο, έχουμε οδοντίατρο, έχουμε 2 ασθενοφόρα, έχουμε πλωτό ασθενοφόρο που με λέει πλήρωμα του λιμεναρχείου κάνει συνέχεια διακομιδές και θέλω να ευχαριστήσω το πλήρωμα γι' αυτό. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα-δύο γιατρούς ακόμα. Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν κανένα γιατρό. Έτσι. Ενώ εμείς διαθέτουμε τόσους γιατρούς. Δηλαδή να μην είμαστε και αχάριστοι.
0: Και τέλος, ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν ελλείψεις?
2: Όχι. Στους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχουν ελλείψεις. Το πρώτο διάστημα, ξέρετε, μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπορεί να υπάρξουν κάποιες ελλείψεις.
0: Όπως ήταν σε όλα τα σχολεία της χώρας.
2: Ναι, που κάποιοι παρετούνται και δεν γίνεται αμέσως η αναπλήρωση. Όμως θεωρώ ότι είμαστε γενικά σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
2: Και εσύ, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Διονύσης Στανίτσας, δήμαρχος της Ιθάκης. Έχω περάσει ωραίες διακοπές στην Ιθάκη. Είναι ένα πανέμορφο νησί. το οποίο φυσικά αναμένουμε ότι μετά και την επιτυχία της ταινίας του Νόλαν θα έχει αυξημένο τουρισμό. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον ενδεχομένως να αναζητήσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη που έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση να μετονομαστούν τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα, για να πάρουν όλοι λίγο προφανώς από την έγκλη και από τις εισπράξεις, ας μην κρυβόμαστε, και από την τουριστική κίνηση μετά την επιτυχία της κινηματογραφικής ταινίας.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με καλημέρες, με δικά σας μηνύματα που έχουν έρθει εδώ και αφορούν είτε τα της ειδησιογραφίας που συζητάμε, είτε και όχι. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε μια ανοιχτή ραδιοφωνική παρέα στην οποία απολαμβάνουμε μαζί σας. Συνεχίζετε να στέλνετε φυσικά μηνύματα. onair@alpharadio.gr το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: www.shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον Δήμαρχο της Ιθάκης και για αυτή τη διαφωνία που έχει ο Δήμος της Ιθάκης με την πρόταση να μετονομαστούν τα Ιόνια νησιά συνολικά σε νησιά του Οδυσσέα. Στον απόϊχο της επιτυχίας της ταινίας του Νόλαν, για να πάρουν όλοι ένα μικρό μερίδιο από την επιτυχία και από τη δόξα και από την προβολή και φυσικά από την τουριστική κίνηση. Διαφωνεί ο Δήμος της Ιθάκης, λέγοντας ότι εδώ είναι η πατρίδα του Οδυσσέα. Θυμήθηκα λοιπόν ότι είχα περάσει πάρα πολύ ωραίες διακοπές στην Ιθάκη και εντάξει, πέρα από το ότι έχει καταπληκτικές παραλίες στο νησί, είχα πάει και πολλά χρόνια πριν, εκεί στην αρχή του, αρχές 2001, ήταν 2002. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικά τα δεδομένα και του τουρισμού και συνολικά των τουριστικών περιοχών, και μάλιστα σε ένα μικρό νησί όπως είναι η Ιθάκη, καταπληκτικό όμως, επαναλαμβάνω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όμως το εξής. Είχαμε ένα μάθημα, πιτσιρικάδες τώρα, έτσι με παρέα είχαμε πάει. Ένα μάθημα που πήραμε σε ό,τι αφορά στις. Και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς το έχετε ζήσει, θα καταλάβετε τι εννοώ. Σε ό,τι αφορά στα μαγαζιά που πας να καθίσεις, να φας, ξέρω, κτλ. Τις πρώτες μέρες που δεν πολύ γνωρίζαμε και πηγαίναμε λίγο έτσι ψάχνοντας, καθίσαμε σε βιτρίνα. Εκεί στο λιμάνι, πολύ τουριστικό σημείο, στην Περατζάδα, σε κάποιες ταβέρνες. Στη μία μας φέρανε μία σαλάτα που ήταν καλυμμένα τα λαχανικά με μια ελαφριά, με μια μικρή στρώση πάγου. Ό,τι τα είχαν βγάλει, ξέρετε, τις είχαν στην κατάψυξη κομμένες, τις φέρνανε και λες, ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να την βγάλουν 10 λεπτά νωρίτερα. Και έβλεπε το αγκούρι, ας πούμε, και από πάνω ήταν λίγο έτσι σαν το παγόβουνο που χτύπησε το Τιτανικό. Στο άλλο ήταν από εκείνα τα μαγαζιά, ξέρεις, που πλέον με την εμπειρία μαθαίνεις ότι τα αποφεύγεις 100%. Γιατί είχε απ' όλα. Είχε και κρεατικά, είχε και ψαρικά, είχε και πίτσες, είχε τα πάντα. Καταλαβαίνεις ότι λίγο να έχεις κυκλοφορήσει και να σε καλοφαγάς, όχι ότι εγώ είμαι, προς Θεού, έτσι, αλλά λίγο να έχεις κυκλοφορήσει, δεν κατάλαβα το μορφασμό στα μάτια, το σχόλιο. Λοιπόν, λίγο να έχεις κυκλοφορήσει, ξέρεις ότι καλό είναι να προτιμάς μαγαζιά που είναι εξειδικευμένα. Δηλαδή αυτό έχει ψαρικά, αυτό έχει κρέατα, αυτό έχει πίτσα, αυτό έχει το άλλο. Αυτό είχε από όλα, εν πάση περιπτώσει. Και πήγε να μας λανσάρει γαρίδες σαγανάκι με σάλτσα πεπερώνι. Λες και ήμασταν Αμερικανάκια. Εντάξει, είχαμε τις ενστάσεις μας, όσο πιτσιρικάδες και να ήμασταν, δύο πράγματα τις καμπάζαμε. Εν κατακλείδη, γυρίζοντας μετά έτσι πιο πολύ μες στο νησί, ανακαλύψαμε ένα εκπληκτικό μαγειριό μέσα στα στενά. Δεν είχε πρόσβαση στη θάλασσα, δεν είχε θέα, ήταν σε ένα σοκάκι. Προφανώς λειτουργούσε, από ό,τι θυμάμαι, λειτουργούσε και το χειμώνα, άρα δούλευε και με τους ντόπιους. Ένα μαγειριό που είχε κάτι μαγειρευτά. Φυσικά δεν είχε έτσι τα μπριζόλες αυτά, είχε μαγειρευτά. Είχε μαγειρευτά, λες και τα έτρωγε στο φαγητό της μάνας σου. Δηλαδή, έφαγα ένα μουσακά, παιδιά, που έλεγα, μπα, στην κουζίνα είναι η Κυραφωτεινή και τον έχει φτιάξει. Απλώς το θυμήθηκα τώρα και το μοιράστηκα μαζί σας. Λοιπόν, καλημέρα, στείλω στο Λευτέρη. Επίσης, έχει μπει εδώ ο φίλος ο Γιάννης και ο Μάκης. Καλώς τον Μάκη. Μισό λεπτάκι, γιατί κάνει κάποια κολλήματα το σύστημα. Έχει τις ενστάσεις του προφανώς. Ο Μάκης τι μας λέει? Ο Μπροβλήτα λέει για το που άφησε ο ασθενής στη διαθήκη του στο Υπουργείο Υγείας και το μάθαμε από τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Λέει θα μπορούσαν, λέει, να βάλουν πρόβατα, λέει, στην Μπροβλήτα για νέο ΠΚΠ και θα βουτάνε τα πρόβατα. Θα αυξομειώνονται. Ο Στάθης μας λέει: εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι, αρκεί όμως να περνάω καλά. Αν κάθομαι όλο. Εντάξει, Στάθη μου, αυτό είναι. Και εμένα μου αρέσει όλες τις εποχές, αν μου περνάω καλά. Αν κάθομαι, λέει, όλο στα ίδια ή με τρώει ζέστη, προτιμώ τις μεταβατικές εποχές. Το χειμώνα το βάζω τελευταίο σε κάθε περίπτωση. Η αλήθεια είναι και εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στις μεταβατικές εποχές, στην άνοιξη και στο φθινόπωρο, όσο τις διακρίνουμε πια έτσι με το πέρασμα των χρόνων. Ο Γιώργος λέει για το φίλο τον Μάνο που θα πάει στη Μήλο με το νησί της γυναίκας. Καλημέρα, λέει, θα πάει στο γυναικονήσι, κάτω το γυναικοχώρι. Κάπως έτσι. Επειδή είχαμε μια κουβέντα χθες για τα γυναικοχώρια, μια λέξη που δεν την ξέρουν οι πιτσιρικάδες και λογικό είναι, γιατί δεν έχουν έρθει εις γάμουν κοινωνία. Ο Χρήστος, καλώς τον. Μου έχει στείλει αρχικά μια στιχομηθεία ο Χρήστος. Απορώ, λέω, τι μου γράφει ο άνθρωπος, επειδή ανοίγω μετά τη φωτογραφία. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Καλημέρα, λέει, είναι ο διάλογος τώρα. Αδερφέ, βαριέμαι σήμερα να κατέβω νωρίς στη θάλασσα. Μα αν αργήσει, λέει, δεν θα βρεις θέση. Ρε φίλε, βοήθα λίγο. Καλό, say no more. Ορισμένοι έχουν απίθμενο θράσος, γράφει φίλος ακροατής, και σας περιγράφω τη φωτογραφία. Είναι από παραλία, φυσικά δεν ξέρω από πού ακριβώς είναι. Που ένας λεβέντης έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του κάθετα στις θέσεις πάρκινγκ, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ουσιαστικά τρεις θέσεις πάρκινγκ. Γιατί έτσι ήθελε. Είναι ο γνωστός ο χαδερφισμός. Έλα μωρέ τώρα δεν βάγεσαι. Ο Ελληνάρας, ο κλασικός. Ο φίλος ο Μάνος εδώ που θα πάει στη Μήλο, από τα Ναδάμαντα, λέει, είναι η σύζυγος. Μου λέει και το όνομα του παππού και μου λέει και το παρατσούκλι του. Αλλά έχει φύγει, λέει, και μικρός από το νησί. Ο πατέρας της σύζυγου, έτσι προφανώς. Ναι, γιατί παίζουν πάρα πολύ, νομίζω σε όλες τις επαρχίες παίζανε πάρα πολύ τα παρατσούκλια. Μάνο, και εγώ την πρώτη, εγώ φαντάζομαι ότι πρωτοπήγα στη Μήλο 16 χρονών. Άκουγα έτσι κάτι ιστορίες από τη γιαγιά αυτό και τα λοιπά, γιατί και ο πατέρας μου γεννημένος εδώ ήταν και τα αδέρφια του γεννημένα εδώ ήταν. Οι γονείς του, μιλιά και οι δύο, εδώ παντρευτήκαν στην Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, ακούγαμε ιστορίες για τη Μήλο, αλλά ουσιαστικά τότε το ανακαλύψαμε ότι ναι, έχουμε μια ρίζα στη Μήλο. Και δεν υπάρχει και τίποτα έτσι, σε σπίτι και τα λοιπά. Αλλά και εγώ όταν πρωτοπήγα στο νησί, επειδή το όνομα Καμακάρης είναι ευρέως διαδεδομένο στη Μήλο, νομίζω στη Μήλο και στη Σύρο υπάρχει περισσότερο, μου λέγανε, και έλεγα ο Τάδο, ο πατέρας μου, μόλις έλεγα το ψευδόνυμο του παππού, έναν παππού που δεν γνώρισε, έτσι, για τον πατέρα του προφανώς, αλλά μόλις έλεγα το ψευδόνυμο του παππού, οι πιο παλιοί θυμόντουσαν, α, του Τάδε. Δουλεύει πάρα πολύ το θέμα αυτό με τα παρατσούκλια στην επαρχία. Καλώς το Δημήτρη. Οι φύλαξοι, λέει, των συνόρων μας εξασφαλίζουν τα σχολεία και τα ιατρικά κέντρα στα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές. Οι πολίτες, για να μπορούν να μείνουν στους τόπους τους και να βλέπουν ότι το κράτος τους αφουγκράζεται, θέλουν κίνητρα, όχι όπλα. Άλλωστε, αν συνεχιστεί αυτή η αδιαφορία του κράτους στα νησιά του Αιγαίου, σίγουρα θα πέσουν σαν όριμα φρούτα στη γείτονα χώρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και κάποια στιγμή νομίζω το συζητάγαμε και νομίζω ότι γίνεται ακόμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις από ακριτικά νησιά που αναγκάζονται για λόγους υγείας να πάνε στην Τουρκία, για παράδειγμα. Γιατί ακριβώς υπάρχουν ελλείψεις στις δικές μας δομές. Κωνσταντίνε. Α, ο Κωνσταντίνος, μάλιστα. Άκου τώρα σύμπτωση. Του Κωνσταντίνου, η πεθερά, όχι η μάνα, σήμερα έχει ετοιμάσει μουσακά. Καλοφάγοντος, φίλε. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τραγουδάκι μας.

0: Λοιπόν, σε περίπου 1,5 λεπτό από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 12. Θα πάμε σε αναλυτική ενημέρωσή σας. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος, για το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, δεν είπαμε. Είπα ημίχρονο και μου ήρθε στο μυαλό. 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας. Με πανηγυρικό τρόπο μπήκε στη League Face του Champions League. Ευτυχώς δεν είναι πουθενά εδώ γύρω ο φίλος μου Τάσου Τασκαλτιρανιάν, γιατί θα δεχόμασταν σκληρό μπούλινγκ, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν υπέρ, έτσι δεν το συζητάω. Εγώ είμαι από αυτούς τους ξενέρωτους που υποστηρίζουν γενικά τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Επιμένω βέβαια ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να σταθεί στο Champions League. Τώρα εδώ μου λέει και σταμάτησε νωρίτερα που το είδε χθες το παιχνίδι ότι η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά, που δεν είναι ΑΕΚτζής. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, πίεζε, αυτό ξέρω κτλ. Συμφωνώ και δεν αποκλείω να γίνει και δυνατή ομάδα και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία πριν από πόσα 2-3 χρόνια. Πώς είναι που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League. Δεν το συζητάω, αλλά νομίζω ότι το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου ακόμα είναι για εκεί. Conference, άντε λίγο Europa, μέχρι εκεί. Ας ευχηθούμε φυσικά να διαψευστούμε και να μπορέσει η ΑΕΚ να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League. Γιατί με κοιτάς έτσι? Αν νόμιζα ότι είδες από πουθενά έρχεται το Τάσο το Σκαλτιρανιά. Έχουμε το άγχος, δηλαδή, την αγωνία, κατάλαβες? Τάσος, εξαιρετικό παιδί. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Βίκτορ Σαμουήλ ήδη στο στούντιο. Αμέσως μετά που θα επιστρέψουμε, θα πάμε λίγο να δούμε και να λύσουμε κάποιες απορίες μας και δικές σας ενδεχομένως, αν έχετε να μας στείλετε, για τον τρόπο που αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη και για τους κινδύνους που προκύπτουν, με αφορμή μια σχετική συνέντευξη του Bill Gates, ενός ανθρώπου που, όπως καταλαβαίνετε, ξέρει 2-3 πράγματα παραπάνω και είναι μέσα στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος για πρώτη φορά, νομίζω, εκφράστηκε τόσο προβληματισμένο, εμφανίστηκε τόσο προβληματισμένος για το πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και για το τι κινδύνους ενέχει για την ανθρωπότητα γενικότερα.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το

0: χιλιάδες επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης. Σε εμπλοκή με εχθρικά μη πανδρομένα αεροχήματα προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η πυρολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα εράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, με τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε χθες, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με το Reuters, αγγίζει τους 1.500. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, η οποία είχε τέτοια σφοδρότητα ώστε να προκαλέσει σεισμό 5,2 βαθμών Ρίχτερ και χτεταμένες κατολισθήσεις. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στο σταθμό της Λάρισας. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η Hellenic Train, υποστηρίζοντας ότι ο μηχανοδηγός ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης όπως και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχείας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Λόγω του συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Σταθερά αυξημένη παραμένει η καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τη νεότερη εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Λουκέτα σε παράνομες εγκαταστάσεις 19 επιχειρήσεων και πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 387.000 ευρώ μοίρασαν στους παραβάτες επιχειρηματίες εκτιματικές υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο των ελέγχων για τη προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα. Με εξωδικαστικό συμβιβασμό έληξε η διαμάχη της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούσαν τον γίγαντα των social media ότι σχεδίασε εσκεμμένα το Facebook και το Instagram ώστε να εθίζουν τα παιδιά και να συλλέγουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η συμβιβαστική συμφωνία προβλέπει ότι η ΜΕΤΑ θα πληρώσει έως και 16,68 δις δολάρια σε ορίζοντα δεκαετίας. Η εταιρεία δεν παραδέχτηκε την ενοχή της, ωστόσο δεσμεύτηκε να επιβάλλει ημερήσιους περιορισμούς στο χρόνο χρήσης για να λάβει περαιτέρω μέτρα για να εμποδίσει την πρόσβαση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Για τους ανήλικους χρήστες, η ΜΕΤΑ συμφώνησε μεταξύ άλλων να θέσει ημερήσιο χρονικό όριο 2 ωρών και να εφαρμόσει προεπιλεγμένο νυχτερινό αποκλεισμό από τα μεσάνυχτα έως και τις 6 το πρωί. Στις 8 το βράδυ, Μπραν ΠΑΟΚ και Χράνετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League. Στις 9 το βράδυ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη για το Europa League.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι πια, 5η 27 Αυγούστου, 12 και 8 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να κυλάει αυτή η εβδομάδα, είτε εργάσιμη είτε εβδομάδα διακοπών. Ευχόμαστε κυρίως με τους αγαπημένους σας ανθρώπους να περνάτε τις ώρες σας. Αυτός είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να παλέψουμε τα δύσκολα. Νίνα Ζαφυροπούλου και Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τη μία ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες με τα μηνύματά σας στο 6947-989-989. Αυτό είναι το Viber που μπορούμε να επικοινωνούμε. Και στο mail onair@alfaradio989.gr. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας να συζητήσουμε το θέμα που σας προαναγγείλαμε. Είναι ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος. Είναι διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης των δεδομένων. Καλώς σας, καλή σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας. Γιατί, ξέρετε, εμείς, ο μέσος πολίτης, που δεν τα ξέρουμε καλά τα πράγματα, ακούμε διάφορα. Κάποια μας φοβίζουν, άλλοι μας καθησυχάζουν. Αφορμή ήταν, δεν ξέρω, θα έχετε ενημερωθεί, φαντάζομαι, μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Bill Gates και λέει για την τεχνητή νοημοσύνη, τη χαρακτηρίζει ως το πιο επικίνδυνο εργαλείο που έχει εφευρεθεί ποτέ. Και λέει ότι η ανθρωπότητα, η αντιμετώπιση έτσι για την ανθρωπότητα θα πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα. Συμφωνείτε με μια τέτοια εκτίμηση για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση?
1: Θα πω ότι διαφωνώ κάθετα.
0: Κάθετα. Ωραία. Μ' αρέσει. Γιατί θεωρείτε ότι είναι υπερβολικός αυτός ο φόβος που εκφράζεται από έναν άνθρωπο που κακά τα ψέματα θεωρητικά έχει πρόσβαση και γνώση, μάλλον αρκετή πρόσβαση στη σχετική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης?
1: Επί της ουσίας θα πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι οι προθέσεις για να μπορέσει να κάνει μια τέτοια δήλωση. Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ίδρυμα του Bill Gates ή και ο ίδιος για να μπορέσει να οδηγήσει την συζήτηση ή να οδηγήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε κόλπους που θα μπορέσει να την ελέγξει. Σκεφτείτε ότι αν πάρουμε από την αρχή όλο το άρθρο το που έχει γράψει και όλες τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει, τι υποστηρίζει στην ουσία? Ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί είτε στο μεγαλύτερο μηχανισμό εξίσωσης ευκαιριών που δημιουργήθηκε ποτέ, είτε στη χειρότερη πηγή κοινωνικής αδικίας. Δεν θεωρεί πλέον την τεχνητή νοημοσύνη ένα απλό κύμα τεχνολογικής προόδου. Υποστηρίζει ότι για πρώτη φορά έχουμε τεχνολογία που μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη γνωστική εργασία, να αναπτυχθεί εξαιρετικά γρήγορα και να εισέλθει σχεδόν ταυτόχρονα σε όλους τους κλάδους. Εκεί λοιπόν ξεχωρίζει τρεις μεγάλους κινδύνους. Ο πρώτος είναι η μόνιμη εξαφάνιση θέσεων εργασίας. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η τεράστια ενίσχυση της δυνατότητας πρόκλησης βλάβης, δηλαδή αναφέρεται συγκεκριμένα σε κυβερνοεπιθέσεις, απάτες, deepfakes, παραπληροφόρηση, επιτήρηση, βιολογικές απειλές και αυτόνομα οπλικά συστήματα. Αυτό το θέμα είναι ότι η σημαντική παρατήρησή του είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει δραματικά το κόστος και το επίπεδο τεχνογνωσίας που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας επιθέσης. Και το τρίτο είναι οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στις ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Βάζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η υπερβολική εξάρτηση από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να περιορίσουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών, την κοινωνική σκέψη.
0: Νομίζω ότι αυτό έχουμε ήδη αρχίσει να το διαπιστώνουμε, έτσι, και έχουν βγει και σχετικές έρευνες.
1: Ναι. Εκεί όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, ότι επειδή βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της χρήσης της, όλοι πιστεύουν ότι θα βάλω την τεχνητή νοημοσύνη να μου παράξει την εργασία μου για το σχολείο, για το πανεπιστήμιο, για τη δουλειά μου κτλ. Κτλ. Αυτό που δεν κατανοούν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένας ψηφιακός θεός. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί παρθενογένεση. Τι κάνει? Παίρνει την υπάρχουσα γνώση, την υπάρχουσα πληροφορία, την δημιουργεί παραλλαγές της.
0: Την επεξεργάζεται ουσιαστικά.
1: Ναι. Ή τη συσχετίζει. Οπότε λοιπόν, όταν θα μπει ένας μεγάλος αριθμός χρηστών να αρχίσει να λειτουργεί και να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να παράξει αυτές τις παραλλαγές, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα 2-3 ετών το πολύ, θα έχουμε έναν υπερκορεσμό. Οπότε ό,τι και να βγαίνει από την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μια παραλλαγή που έχει ήδη δημιουργηθεί. Δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει ποτέ την παρθενογένεση. Δεν θα δημιουργήσει ποτέ να δημιουργήσει νέα γνώση. Απλά να παράγει την ήδη υπάρχουσα με μικρές παραλλαγές. Οπότε λοιπόν, θέλοντας και εμείς, οι χρήστες θα οδηγηθούν στο δρόμο που η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μια επικουρική υπηρεσία. θα μας βοηθάει να γλιτώσουμε χρόνο τι, από αναζήτηση πηγών, από συσχέτιση συγκεκριμένων μεταβλητών. Γενικότερα από το χρόνο που θα χρειαστώ εγώ, φανταστείτε ότι στη δεκαετία του 90, όταν θα έπρεπε εγώ να βρω πηγές για να δημιουργήσω την εργασία μου, θα μπορούσα να φάω μια εβδομάδα στη βιβλιοθήκη.
0: Έτσι, να κατεβάσετε κυκλοπαίδειες, έτσι και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Τρεις προσθήκες και τέσσερις, που τώρα μπορεί να γίνει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Οπότε λοιπόν, γλιτώνοντας αυτό το χρόνο, με βοηθάει να μπορέσω να στηρίξω την άποψή μου ή τη νέα μου γνώση για να μπορέσω να δημιουργήσω κάτι καινούργιο. Όλα αυτά, θέλοντας και μη, θα γίνουν regulate. Θέλοντας και μη. Γιατί πια θα καταλάβουν ότι ό,τι και να κάνεις, αναπαράγεις το ίδιο πράγμα. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή? Ένα μοντέλο στατιστικής πρόβλεψης της επόμενης λέξης. Δεν κατανοεί τι γράφει. Δεν υπάρχει γενική νοημοσύνη σε αυτό που γράφει. Απλά προβλέπει την επόμενη λέξη. Οπότε λοιπόν με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική είναι περιορισμένες οι δυνατότητες. Πρέπει να αλλάξουν όλα. Και αν συνεχίσουμε τώρα, κλείνοντας την παρένθεση, αν συνεχίσουμε σε όλα αυτά τα οποία λέει, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη συζήτηση περί ψηφιακού κράτους. Αν βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ουσιαστικά το κράτος της εποχής τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να λειτουργήσει με την παραδοσιακή λογική. Δηλαδή, Υπουργείο Εργασίας, εργασία. Υπουργείο Παιδείας, εκπαίδευση. Υπουργείο Υγείας, υγεία. Η τεχνητή νοημοσύνη διαπερνά ταυτόχρονα όλα τα πεδία. Επομένως, απαιτεί οριζόντια κρατική διακυβέρνηση. Και όχι απλώς ένα ακόμη Υπουργείο ή μία ακόμη ανεξάρτητη αρχή. Η πιο ριζοσπαστική του πρόταση είναι η εισαγωγή της έννοιας human reserve. Δηλαδή, η ιδέα είναι εξωτερικά ενδιαφέρουσα ότι υπάρχουν προστατευμένες φυσικές περιοχές, τις οποίες αποφασίζουμε ότι δεν θα οικοδομήσουμε. Παρότι τεχνικά θα μπορούσαμε και να χρειαστεί να δημιουργήσουμε περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας, στις οποίες συνειδητά δεν θα επιτρέψουμε την πλήρη κατάσταση του ανθρώπου από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι δουλειές θα παραμείνουν στον άνθρωπο. Εκεί όμως θέτονται πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιος θα αποφασίζει για αυτές? Ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτές? Ποιος θα διαχειριστεί όλο αυτό? Το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Οπότε λοιπόν αρχίζουμε να βλέπουμε σιγά σιγά το τι γίνεται και ποια είναι τα κρυφά νοήματα που κρύβονται πίσω από αυτή την πρόταση.
0: Υπάρχουν τις σκοπιμότητες.
1: Οι σκοπιμότητες, πολύ σωστά το θέσατε. Φτάνει ακόμα πιο μακριά. Θέλει να φορολογήσει την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότς τα οποία δημιουργούνται μέσω αυτής. Υποστηρίζει ότι πρέπει να εξεταστεί οπωσδήποτε η φορολόγηση. Το επιχείρημα του είναι οικονομικά ενδιαφέρον. Όταν μια επιχείρηση προσλαμβάνει άνθρωπο, ανθρώπινο δυναμικό, πληρώνει φόρους,
0: ασφαλιστικές φορές,
1: βαρύνσεις που συνδέονται με την εργασία. Όταν όμως τον αντικαθιστά αυτόν τον άνθρωπο με μηχανή, το φορολογικό σύστημα μπορεί ουσιαστικά να ευνοεί την επένδυση στο μηχάνημα. Οπότε λοιπόν, κατά τον Gates, αυτό δημιουργεί στρέβλωση κινήτρων. Προτείνει λοιπόν φορολογία της αυτοματοποίησης, όχι μόνο για να επιβραδυθεί κάπως η υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας, αλλά και για να χρηματοδοτηθούν επανεκπαιδεύσεις και ισχυρότερο κοινωνικό δίκτυο ασφάλειας. Οπότε λοιπόν, θες να χρησιμοποιήσεις τη τεχνητή νοημοσύνη, θες να τη χρησιμοποιήσεις κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει μια φορολογήση γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο είναι ένα εξαιρετικό θέμα είναι το ψηφιακό κράτος μετά την τεχνητή νοημοσύνη, όταν η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών δεν αρκεί πλέον. Επειδή ο κύριος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή ακριβώς τη διατύπωση, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε επιτυχημένο ψηφιακό κράτος εκείνο που ψηφιοποιεί πιστοποιητικά, αιτήσεις, φορολογικές διαδικασίες και συναλλαγές με τον πολίτη. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το επίπεδο της συζήτησης. Το πραγματικά προηγμένο ψηφιακό κράτος θα πρέπει πλέον να μπορεί να ρυθμίζει την αλγοριθμική ισχύ, να προστατεύει την ανθρώπινη εργασία, να ελέγχει αυτοματοποιημένες αποφάσεις, να αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη και τις κυβερνοεπιθέσεις της, να προστατεύει τα παιδιά, να αναδιαμορφώνει τη φορολογία, να διαχειρίζεται την ενεργειακή κατανάλωση του data centers, ένα πολύ μεγάλο θέμα, και να αποφασίζει ποιες ανθρώπινες λειτουργίες δεν πρέπει να αυτοματοποιηθούν ακόμα και όταν αυτό είναι τεχνητά εφικτό. Αυτό είναι ένα πραγματικό ψηφιακό κράτος. Και τώρα να μπούμε στην ουσία. Τι πραγματικά ζητάει ο Bill Gates μέσα από αυτό το δημοσίευμα? Ζητάει μία θέση στην Επιτροπή την οποία θα ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει αγγίξει καθόλου το θέμα των δεδομένων, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η καρδιά των συστημάτων. Δηλαδή, ποια δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να μπορέσει να εκπαιδευτεί η τεχνητή νοημοσύνη στην εκάστοτε εργασία την οποία θα χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει να έχει απόδοση? Σκεφτείτε ότι αν πάτε σε ένα δικαστήριο, ναι, επειδή τα αποτελέσματα τα οποία έχετε ή τα αποδεικτικά στοιχεία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αμέσως απορρίπτονται. Γιατί δεν μπορεί το δικαστήριο, δεν μπορούν οι μηχανισμοί να ελέγξουν αν αυτά τα δεδομένα είναι μεροληπτικά. Αν εγώ βάλω και το ταΐσουμε με δεδομένα ότι ο Βασίλης Ζωγράφος είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο, ό,τι και να βάζω και ό,τι ερώτημα να βάζω στην τεχνητή νοημοσύνη, θα καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να ελέγχει τα δεδομένα τα οποία εγώ χρησιμοποιώ για να εκπαιδεύσω την τεχνητή νοημοσύνη, στην εκάστοτε τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσω να ξέρω και να γνωρίζω ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι μεροληπτικά. Είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σκοπιμότητα ή από οποιαδήποτε σκοτεινή ατζέντα. Θα πρέπει λοιπόν για μένα το α και το ω είναι να θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική, οπουδήποτε, ένας οργανισμός ο οποίος τι θα κάνει. Θα παρέχει τα δεδομένα αυτά, τα οποία σκεφτείτε ότι τα περισσότερα έχουν παραχθεί από τους χρήστες του διαδικτύου, έχουν παραχθεί από φοιτητές όπου δημοσιοποιούν τις εργασίες τους, από τη χρήση την οποία γίνεται κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, τα οποία θα είναι ελεγμένα, θα ξέρουμε ότι δεν είναι biased, δεν είναι μεροληπτικά, και αυτά θα χρησιμοποιούνται στην εκάστοτε περίπτωση. Θα υπάρχει άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα σχετίζεται με την υγεία, άλλο με, με τα μαθηματικά, κάποιο άλλο με την αρχιτεκτονική και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν εγώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω π.χ. ως τεχνικός σύμβουλος σε ένα δικαστήριο τη συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη να μου παράξει τα αποτελέσματα συσχετισμού και να μπορέσει να γίνει αποδεκτό. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Και εκεί θα είναι ο εγγύς πόλεμος πολύ σύντομα. Γιατί
0: νομίζω τα πρώτα δείγματα τα έχουμε δει ήδη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Γιατί κάποιος λέει, εσύ χρησιμοποιείς τα δικά μου δεδομένα για να εκπαιδεύσεις κάτι που σου παράγει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά κέρδη. Πρέπει να έχω ένα μέρισμα. Σύνοτι δεν με ρώτησες. Με ρώτησες, όχι. Αυτή τη στιγμή όλοι οι οργανισμοί στον κυβερνοχώρο, η Google και όλες οι μεγάλες εταιρείες, προσπαθούν να απασχολήσουν όσο δεδόν περισσότερο τον χρήστη να παραμείνει σε πραγματικό χρόνο συνδεδεμένος για να παράξει τα δεδομένα που θέλουν ώστε να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν και συνθετικά δεδομένα. Αν όμως αναφερθούμε σε αυτά και ανοίξουμε λίγο παραπάνω τη βεντάλια, θα καταλάβουμε ότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιήσει τα δικά της δεδομένα, τα συνθετικά που παράγονται, γιατί τίνει να υπάρχει μια ομογενοποίηση όπου πια τα αποτελέσματα δεν είναι σωστά, είναι η λεγόμενη εντροπία, είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπου εκεί πια καταστρέφονται εντελώς τα αποτελέσματα. Γιατί επανεκπαιδεύεσαι με τα αποτελέσματα που βγάζεις ως τεχνητά, ως συνθετικά, και δεν έχουν αυτό το randomness, δεν έχουν αυτή την τυχαία μεταβλητότητα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να παράξουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε σε πολύ πολύ γενικές γραμμές αυτό. Σε πολύ γενικές γραμμές.
0: Κύριε Ζωγράφο, να μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εσκεμένα δεν σας διέκοψα αρκετές φορές, γιατί είναι ένα αντικείμενο που, ξέρετε, πρέπει να το ακούμε με προσοχή για να μπορέσουμε να αγγίξουμε λίγο, να το κατανοήσουμε. Εμείς που δεν ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα στην καθημερινότητά μας, αυτό εννοώ, έτσι. Και εγώ και οι ακροατές.
1: Τελευταίο θα ήθελα να προσθέσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, αν κάποιος παρατηρήσει το Gates Foundation, θα δει ότι έχει επενδύσει πάρα πολλά, εκατοντάδες εκατομμύρια, στις περισσότερες εταιρείες όπου έχουν τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Να.
1: Οπότε λοιπόν, να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να το θέλει. Στην πραγματικότητα θέλουμε να ελέγξουμε όλη αυτή την τεχνολογία και θέλουμε να έχουμε μια θέση στο Συμβούλιο Ελέγχου της Τεχνολογίας, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Και η φωτιά κάποτε ήταν για να κάψει, αλλά είναι και για να μπορέσουμε να μαγειρέψουμε το φαγητό μας. Ο χρήστης είναι αυτός που αποφασίζει.
0: Βέβαια, κάθε εργαλείο που ανακαλύπτουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, αυτό είναι νομίζω βασικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε, γιατί όλα αυτά τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι το παρόν και το μέλλον μας, έτσι. Το καταλαβαίνετε.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης των δεδομένων. Νομίζω έδωσε μια διαφορετική οπτική για αυτές τις δηλώσεις του Bill Gates. Καλό είναι να ακούγονται και αυτά. Φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένα, για μας, επαναλαμβάνω, για τον μέσο πολίτη που ενημερώνεται επιφανειακά, που δεν γνωρίζει, δεν έχει την επιστημονική γνώση, ένα τεράστιος χώρος, χαοτικός, που πολλές φορές μπορεί να μας φοβίζει κιόλας. Αλλά νομίζω ότι κρατάμε αυτή την επισήμανση, που νομίζω ότι είναι αυτονόητη. που καταλήξαμε στο τέλος της κουβέντας με τον καλεσμένο μας, κάθε εργαλείο έχει να κάνει με το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Η φωτιά μπορεί να κάψει, μπορεί να χρησιμεύσει και να ζεσταθείς και να μαγειρέψεις το φαγητό σου. Το μαχαίρι μπορεί να κόψει το ψωμί για να το μοιράσεις, αλλά μπορεί να σκοτώσει και έναν άνθρωπο. Κάθε εργαλείο προφανώς έχει να κάνει με το πώς θα το αξιοποιήσουμε ως ανθρωπότητα, φυσικά, έτσι. Πάμε στις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 12 και 24 πρώτα λεπτά. Τράβηξε λίγο παραπάνω η κουβέντα μας με τον κύριο Ζωγράφου νωρίτερα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Μια εξειδικευμένη γνώση που έχει να κάνει με το χώρο τον χαοτικό αυτό της νέας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία δεν υπάρχει περίπτωση εμείς που δεν είμαστε εξειδικευμένοι επιστήμονες να την κατακτήσουμε ποτέ αυτή τη γνώση. Ωστόσο, καλό είναι να ακούμε τους επιστήμονες, να μαθαίνουμε τα βασικά για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε και στην καθημερινότητά μας, και είναι ήδη στην καθημερινότητά μας, έτσι δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ αυτό. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλημέρες σε φίλους που μπήκαν στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλημέρα τους. Όπως είναι εδώ ο Θοδωρής. Καλημέρα, μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα και η Λασκαρίνα, επίσης φίλη ακροάτρια. Ένας φίλος εδώ, ο Βαγγέλης. Ρε Βαγγέλη, αν είσαι ακόμα στην ακρόαση, γιατί έχεις ήδη στείλει νωρίτερα το μήνυμα, δώσε μου μια διευκρίνηση. Πρώτα απ' όλα μου γράφεις γκρίγκλης και δεν μπορώ, ο εγκέφαλός μου αρνείται να τα διαβάσει, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Δεν μπορώ να συνδέσω το μήνυμά σου με κάτι που είπα συγκεκριμένο για να καταλάβω τι ακριβώς θέλεις να μας πεις. Θα το μεταφέρω εδώ στην ακρόαση και ενδεχομένως κάποιος να το συνδυάσει. Με τα κομμούνια, λέει, θα ανεβαίνουν στους ουρανοξύστες να πηδάνε για σιγουριά ότι θα πεθάνουν, μας λέει ο Βαγγέλης από το Σίδνεϊ. Ιδιαίτερη καλημέρα να στείλουμε βέβαια στο φίλο ακροατή που είναι εκεί στην άκρη του κόσμου, αλλά ποιοι θα ανεβαίνουν, ποιοι θα πηδάνε, τι πρόβλημα έχεις με τα κομμούνια, δώσε μας μια διευκρίνηση. Εάν είσαι στην ακρόαση ακόμα. Καλημέρα στο φίλο ακροατή εδώ με το συνθηματικό του, το PD49 κτλ. Ο Στουρνάρας δήλωσε ότι είναι τρέλα να μιλάει κάποιος για το 13ο μισθό. Βέβαια, αυτός εξαργυρώνει την ανανέωση της θητείας του και νοιάζεται για τους άλλους. Ήθελα να ξέρω, δεν υπάρχει άλλος για τη θέση του διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος. Είναι μόνιμος. Όταν κάνεις τη δουλειά καλά, και αυτό μπορεί, έχει πολλές ερμηνείες, αν με εννοείς. Μπορείς να έχεις μόνιμα δουλειά. Είναι τρέλα ο 13ος και ο 14ος μισθός. Είναι τρέλα, λένε, ο 13ος και ο 14ος μισθός. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την τσέπη του κόσμου είναι τρέλα. Οτιδήποτε σπαταλιέται από εδώ και από εκεί είναι καλώς καμωμένο και δεν απειλεί σε εκτροχιασμό τα δημοσιονομικά. Ως πότε δηλαδή πόσο χρειάζεται για να το καταλάβουμε? Ας το μου πετάξει τα μούτρα όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, πολλές κυβερνήσεις και πριν την κρίση μας το πετάνε στα μούτρα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δική μας ευημερία μπορεί να απειλήσει τα δημοσιονομικά της χώρας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το βόλεμα των δικών τους παιδιών, όλων των αποχρώσεων, είναι μια χαρά. Ως πότε θα μας το πετάνε στα μούτρα? Και θα το τρώμε αμάσιτο. Εντάξει, τραγούδι, μου φωνάζει. Εντάξει.

0: Λοιπόν, 12.30 άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Θα πάμε σε αυτές στη συνέχεια. Όμως, μόλις γυρίσουμε από τη σύντομη διακοπή, θα επιχειρήσουμε να δούμε τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση των ζημιών σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα, από την επέκταση του μετρό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, απασχολεί πάρα πολλούς κατοίκους εκεί της περιοχής. Να δούμε τι γίνεται και με τα δεδομένα που βγαίνουν από τις μελέτες, από τις έρευνες για το πού οφείλεται, πώς έγινε και πώς κυρίως μπορούν να αποκατασταθούν αυτά. Πρωτίστως, νομίζω, στο μυαλό όλων, είναι η ασφάλεια του κόσμου. Τι δεν είναι έτσι?
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, περίπου 28 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι απόψεις σας και οι εκτιμήσεις σας και τα σχόλιά σας και οι διαφωνίες σας. Επιμένω, και αυτές τις χρειαζόμαστε, και γιατί αυτές πυροδοτούν το διάλογο που μπορεί να μας φτάσουν σε ένα κοινό. Αυτό είναι το ευκταίο, έτσι, σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Αν είσαι στο δρόμο, να ξέρετε πως υπάρχει μια έτσι δυσκολία εκεί στον κόμβο της Αττικής Οδού με την Εθνική Αθηνών Λαμίας και τον Κηφισό. Εκεί έχει κάποια έργα και υπάρχει μια μικρή δυσκολία, όχι κάτι φοβερό, απλώς να το έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχει μια αυξημένη ροή, ακόμα υπάρχει μια αυξημένη ροή στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στο ύψος Καραμαγκά, και εκεί από ό,τι ενημερώνομαι υπάρχουν κάποια έργα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κοτρουλάρη. Όχι, δεν τον έχουμε ακόμα. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης για αυτό το θέμα που σας προαναγγείλαμε, για τις ζημιές που έχουν γίνει σε κτίρια εκεί στην Κυψέλη. Ένα θέμα που προέκυψε πριν από μερικούς μήνες. Άρχισαν να βλέπουν ξαφνικά οι άνθρωποι ρογμές στα σπίτια, να νιώθουν βουητά, να νιώθουν διάφορα έτσι προβλήματα. Ψάχνοντας, διαπιστώσανε ότι έχει να κάνει με τα έργα του μετρό. Προχθές είχαμε και μια σχετική συνέντευξη τύπου των κατοίκων της Κυψέλης για το θέμα αυτό. Είναι να υπενθυμίσουμε τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Εκεί παρενέβη και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, να ενημερωθούμε για το τι έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα μελέτες και από τις μέχρι τώρα ελέγχους, τόσο της κατασκευάστριας εταιρείας, αλλά και ανεξαρτήτων πραγματογνωμόνων, ανθρώπων που τους έχουν αναθέσει αυτό το έργο οι κάτοικοι εκεί της Κυψέλης, για να μπορέσουν να πούν με σαφήνεια, με ασφάλεια, ότι μπορούν να μπουν στα σπίτια τους, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, και να γίνουν οι παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, οι παρεμβάσεις για να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι κανείς δεν θέλει να σταματήσουν τα έργα του μετρό. Επαναλαμβάνουμε και το ξέρουν πάρα πολύ καλά, και το λέμε και τη συγκεκριμένη μέρα που είχαμε και τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Σαφέστατα, το μετρό είναι ένα εξαιρετικό μέσο μεταφοράς που δίνει πάρα πολύ μεγάλη ανάσα σε οποιαδήποτε πόλη και στους πολίτες, φυσικά στους κατοίκους της πόλης. Δίνει δυνατότητες ανάπτυξης στις περιοχές. Φτάνει να γίνεται αφενός με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις η κατασκευή του και με όλες τις απαραίτητες προβλέψεις. Έτσι. Για παράδειγμα, κάτι που γκρινιάζαμε και γκρινιάζουμε ακόμα, νομίζω, για το μετρό της Αθήνας που έγινε με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ήταν ότι δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για χώρους στάθμευσης. Και στις περιοχές που καταλήγει το μετρό, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για χώρους στάθμευσης, γίνεται το μάλε βράσε για να βρεις μια θέση να παρκάρεις. Σε μια πρωτεύουσα, σε μια πόλη που αυξάνεται χρόνο με το χρόνο ο αριθμός των οχημάτων και γίνεται ο κακός χαμός. Λοιπόν, να πάμε σε τραγούδι, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τον καλεσμένο μας, και σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τους κατοίκους της Κυψέλης, να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκός μαζί.

0: Λοιπόν, θα το θυσιάσουμε το τραγούδι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Κοτρουλάρη. Είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Κύριε Κοτρουλάρη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί θέλουμε να ενημερωθούμε όλοι. Υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη. Τι συμβαίνει ακριβώς τελικά εκεί στην Κυψέλη, αν έχετε νεότερα δεδομένα. Προχθές είχαμε και μια συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, όπου τέθηκαν όλα τα καινούργια δεδομένα. Για πείτε μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Κοιτάξτε, πριν από δύο μέρες έστειλε ελληνικό μετρό ένα στικάκι μαζί με ένα γράμμα στο δήμαρχο του Χάρη το Δούκα, το οποίο κατ' ουσίαν έχει διάφορες μελέτες και κάποια δεδομένα για τα 14 από τα κτίρια της περιοχής. Τα πληττόμενα κτίρια είναι γύρω στα 24, δεν έχουμε μάθει.
0: Μελέτες, συγγνώμη, είναι μελέτες που έχουν προκύψει από έλεγχο μετά την παρουσίαση, την εμφάνιση του προβλήματος.
1: Όχι, όχι, πρέπει να είναι εσωτερικές τους μελέτες, οι οποίες προκύψαν
0: από μετρήσεις.
1: Ναι, γιατί παρακολουθούσαν και μετρούσαν όλα τα στοιχεία, τις καθυζήσεις και τα λοιπά. Οπότε είναι εσωτερικές τους εκθέσεις. Σήμερα σε λιγάκι θα πάει ο Καμπαγιάννης, ο δικηγόρος της πρωτοβουλίας μας, να τα παραλάβει επίσημα από τον Δήμαρχο και θα τα στείλει στους πραγματογνώμονες που έχουμε ορίσει. Σαν πρώτη εκτίμηση υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, οπότε πρέπει όλοι οι κάτοικοι να είναι ψύχρεμοι και να κάνουν λίγο υπομονή.
0: Υπάρχει πρόβλημα, σε τι υπάρχει πρόβλημα, στα στοιχεία που έρχονται από την ελληνικό μετρό, υπάρχει πρόβλημα με τα κτίρια που έχουν υποστεί τις ζημιές, τι εννοείτε?
1: Σωστά, υπάρχει πρόβλημα με τα κτίρια, γιατί οι μελέτες μέσα έχουν χαρακτηρισμούς για τα κτίρια, αν είναι πράσινα, κίτρινα, κόκκινα κτλ. Οπότε περιμένουμε να τα παραλάβουμε και εμείς επίσημα, να μας ενημερώσουν και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν άμεσα, ανάλογα με την κατάσταση του κάθε κτηρίου.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και εσείς ως κάτοικοι έχετε ορίσει πραγματογνώμονες να ελέγξουν έτσι τι γίνεται. Έχετε κάποια συμπεράσματα από αυτούς τους πρώτους ελέγχους?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το δικό μου κτίριο, η μελέτη που έκανε ο δημοστατικός, που όρισε ο Δήμος των Αθηνών, έχει κρίνει το κτίριο θα δει κάνει παρκές, γιατί έχουν χτυπηθεί κολόνες, πλάκες κτλ. Τώρα είναι σε εξέλιξη και κάποιες άλλες αυτοψίες που κάνει και αναμένουμε να βγάλουν και να βγάλει εκείνες τις μελέτες του. Περιμένουμε το τεχνικό επιμελητήριο από τους μηχανικούς που έχει ορίσει κατ' εντολή της ελληνικό μετρό να δώσουν και σε τα πόρισματά τους. Από όσο ξέρω θα καθυστερήσουν αυτά, θα πάνε μέσα τέλη Σεπτέμβρη. Αλλά νομίζω ότι σήμερα τα απόγευμα θα έχουμε μια καλή εικόνα για το χαρακτηρισμό των κτηρίων από την εσωτερική εκτίμηση που έχει κάνει η ελληνικό μετρό.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που το διευκρινίζετε, γιατί γι' αυτό ακριβώς έχουν μπει και από άλλες πλευρές πραγματογνώμονες. Και μας είπατε κιόλας ότι για τα 14 κτίρια, ενώ συνολικά είναι 24 αυτά που έχουν υποστεί ζημιές. Έτσι δεν είναι? Κατάλαβα, δεν άκουσα στην αρχή.
1: Σωστά, ναι. Και τα δεδομένα που παρέδωσαν στο Δήμαρχο δεν είναι το σύνολο των δεδομένων που είχαμε ζητήσει. Οπότε εκ νέου ψηφίστηκε δηλαδή και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας χορηγηθούν εμάς τα δεδομένα και να ζητηθούν εκ νέου όλα τα δεδομένα που αφορούν τις καθυζήσεις, την κατάσταση του εδάφου, την κατάσταση των κτηρίων, τις μελέτες του έργου, τα πάντα.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πρώτη εξήγηση από την εταιρεία γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα στα στοιχεία?
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Κοιτάξτε, το πιο κρίσιμο είναι σε λίγες ώρες θα ξέρουμε ποια κτίρια έχουν χαρακτηριστεί και πώς, και θα προβούμε άμεσα σε όλες τις ενέργειες για να μπορέσουμε να γίνει σωστά η διαδικασία και να υπάρξει ψυχραιμία.
0: Κύριε Κοτρουλάρη, να ανανεώσουμε, αφού σε λίγες ώρες μας έβετε, θα έχετε και τα στοιχεία στα κύρια, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
1: Νομίζω ότι θα μπορούμε να ανακοινώσουμε πράγματα αύριο, οπότε.
0: Ωραία. Αύριο και πάλι 12.30 ώρα σας κλείνω στον αέρα. Να ρωτήσω κάτι. Τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, έχει φύγει ο κόσμος?
1: Κοιτάξτε, οι ενοικιαστές έχουν καταλήψει περισσότεροι. Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν αγοράσει και πρόσφατα πριν από 2-3 χρόνια με δάνεια τα σπίτια τους, όπου έχουν καταλήψει. Μετά είναι αρκετές οικογένειες οι οποίες είχαν διώξει τα παιδιά τους όλο αυτό το διάστημα, σε συγγενικά πρόσωπα, σε φίλους, και έχουν φύγει και οι ίδιοι. Οι οποίοι όμως θα πρέπει να επιστρέψουν μαζί με τα παιδιά, γιατί ξεκινάει η σχολική χρονιά τώρα, σε λίγες μέρες. Το θέμα είναι ότι επισήμως από καμία αρμόδια αρχή δεν βγήκε οδηγία για να εκκεντρωθεί κάποιο κτίριο. Αλλά επιφυλάσσουμε για να τα πούμε αύριο αναλυτικά, με στοιχεία, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά.
0: Κύριε Κοτρουλάρη, αύριο 12.30 ώρα θα σας καλέσουμε και πάλι, θα μιλήσουμε και με την παραγωγή της εκπομπής, την κυρία Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος Κοτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης. Νομίζω ότι για να έχουμε καλύτερη ενημέρωση, πιο σφαιρική και πιο εμπεριστατωμένη και με πιο περισσότερη ακρίβεια, καλό θα είναι να τα πούμε αύριο με τον κύριο Κοτρουλάρη. Φανταστείτε όμως τώρα αφενός όλη αυτή την ανησυχία έως φόβο, μπορεί να πει κανείς, των ανθρώπων που μένουν σε αυτά τα κτίρια, αλλά και όλη αυτή την ασάφεια που επικρατεί και την οποία και εμείς από το δικό μας ταπεινό μετερίζει προσπαθούμε να σπάσουμε, όλη αυτή την ασάφεια για το τελικά αυτό το σπίτι που βάζω, που μπαίνω μέσα, θα κοιμηθώ μέσα, θα κάθισω για φαγητό, θα ζήσω, θα βάλω τα παιδιά μου, από τα βασικότερα, έτσι, είναι εντάξει, ή ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι πιο σοβαρό από αυτή τη ρογμή στον τοίχο ή από αυτό το τη ζημιά που έχει γίνει. Και κυρίως σε περίπτωση μιας δόνησης σεισμικής, ένα καταπονημένο κτίριο, καταλαβαίνετε ότι έχει διαφορετική αντίδραση από όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα κτίρια που φαντάζομαι ως επιτοπλίστων θα είναι παλαιότερα και με άλλες προδιαγραφές. Δεδομένου ότι η Κυψέλη είναι μια από τις παλιές συνοικίες της Αθήνας. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα με τον κύριο Κοτρουλάρη για την υπόθεση αυτή των κτιρίων εκεί στην Κυψέλη. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά τέταρτο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο τέταρτο και της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Αλφα Radio 989.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Για περίπου 14 λεπτά ακόμα συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Εδώ ο φίλος με τον κωδικό εδώ στο τηλέφωνο μας λέει ότι η κυβέρνηση προεκλογικά δεσμεύτηκε για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, του ένφια, της προσωπικής διαφοράς άμεσα και όχι το 2027, και αν θα γίνει το έκανε, τώρα γιατί μιλάνε. Να ξέρεις ότι με τα λόγια οι Έλληνες πολιτικοί χτίζουν ανόγια και κατόγια. Αυτό να το ξέρεις. Ανεξαιρέτως όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Και νομίζω το έχουμε μάθει το μάθημα με ερωτηματικό για το τι μας λένε ότι θα κάνουν και τελικά τι κάνουν. Μετά παίρνουν την ευθύνη της διακυβέρνησης και φυσικά δεν μπορούν να εφαρμόσουν όλα αυτά τα οποία έλεγαν μέχρι πρότινος, γιατί πρέπει να διαχειριστούν για τις τύχες της χώρας και το δημοσιονομικό εκτροχιασμό και τα καταλαβαίνεις τώρα. Μπορούν πολύ εύκολα να τα δικαιολογήσουν. Ο Κυριάκος τι μου λέει, Νικόλα καλημέρα. Για πες λέει για την Οδυσσία, 3,5 ώρες ταινία. Θέλει το αφεντικό να πάμε να τη δούμε. Να πάρω το Port Bebé λέει μαζί να κοιμηθώ ή αντέχετε. Κοίταξε να δεις, την είδα. Δεν ξέρω αν ήσουν στην παρέα πριν από το 15 που ήμασταν πάλι εδώ στον αέρα του Αλφα Radio. Θα κοιμηθείς, δεν θα κοιμηθείς. Δεν το συζητάμε, είναι μια υπερπαραγωγή, είναι μια ωραία ταινία, πλούσια. Είναι μια ωραία μια ταινία που την παρακολουθείς με ενδιαφέρον. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να κοιμηθείς. Εμένα δεν με ενθουσίασε. Αλλά αυτό μπορεί να έχει να κάνει και να είναι προσωπικό το γούστο μου, να έχει να κάνει με το προσωπικό γούστο. Δεν βγήκα από την αίθουσα λέγοντας πω από τι ταινιάρα είδα. Εντάξει. Δηλαδή, το έλεγα και τότε, επειδή το συζητάγαμε εδώ με τους φίλους στην ακρόαση, έλεγα ότι εντάξει, είναι μια ταινία την οποία δεν θα με πείραζε και να μην πήγαινα στον κινηματογράφο και να την έβλεπα, ας πούμε, προσεχώς στις πλατφόρμες, στο Netflix, στην Κοσμοτέ, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει. Μια ωραία ταινία. Και έχει γίνει και πολλή κουβέντα και για κάποιες πολλές ανακρίβειες που έχει και γι' αυτό. Δεν έχει φυσικά όλο το ταξίδι του Οδυσσέα, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να γίνει μια ταινία 20 ώρες. Λείπουν κάποια βασικά, κάποια έτσι όπως τα δίνει ο Νόλαν ενδεχομένως ξενίζουν κάπως. Έχει ένα σαφέστατο νομίζω αντιπολεμικό μήνυμα και αυτό εγώ το προσμετρώ στα θετικά της ταινίας. Ένα σαφέστατο αντιπολεμικό μήνυμα, όλος αυτός ο... μην κάνω spoiler όμως. Μη σας πω για τους προβληματισμούς του Οδυσσέα που εκφράζονται σε όλη την ταινία, αλλά κυρίως στο τέλος. Νομίζω όμως ότι αξίζει να πας να το δεις. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση όμως, Κυριάκο, για το μήνυμά σου, είναι άσχετο με την ταινία. Τι ακριβώς λες, εννοείς, θέλει το αφεντικό να πάμε να τη δούμε? Ποιος είναι το αφεντικό? Κάτι υποψιάζομαι, αλλά δεν... προτρέχω να το αποκαλύψω. Θέλω να μου δώσεις εσύ, αν είσαι στην ακρόαση, τη δική σου ερμηνεία. Ποιος είναι το αφεντικό? Κάτι υποψιάζομαι. Όποιος είναι το αφεντικό για όλους μας τους παντρεμένους άντρες και ονοονόητο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και εξέλιξη με το Δυτικό Νείλο, έτσι, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων. Τα εγχώρια κρούσματα έφτασαν τα 232 από τις αρχές του 2026, με 165 ασθενείς να εμφανίζουν σοβαρές εκδηλώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Έτσι. Υπάρχει φυσικά εβδομαδιαία επιτήρηση από τον ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Επαναλαμβάνω βέβαια, επειδή έχουμε μιλήσει με επιστήμονες όλο αυτό το διάστημα, αυτό που μας λένε είναι ότι οι 8 στους 10 μπορεί να κολλήσουν στον ιό και να μην το καταλάβουν καν, να μην έχουν καν συμπτώματα. Ότι αυτό πήρε το, ξέρω εγώ, ό,τι έχει από συμπτώματα κτλ. Οπότε δεν υπάρχει ένας τρομερός λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, ας είμαστε προσεκτικοί. Τι εννοώ προσεκτικοί, τι μπορείς να κάνεις? Να λαμβάνεις τα μέτρα που λαμβάνουμε πάντα για το τσίμπα των κουνουπιών. Να αποφεύγεις, λέει, να αποφύγεις το τσίμπημα. Όσο αυτά πιάνουν, μα αυτά που τα φιδάκια, μα αυτά που ψεκαζόμαστε. Εγώ, ας πούμε, έχω μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια. Μένα με τσιμπάν τα κουνούπια δεν με αφήνουν σε ησυχία. Παραδόξως, φέτος στο γυναικοχώρι δεν με ενοχλήσαν ιδιαίτερα. Και προσπαθώ να βρω το λόγο. Δεν ξέρω γιατί.
υπάρχει ο κίνδυνος για τέτοια προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα και οξία χαλαρή παράλυση. Αλλά αυτά είπαμε είναι και σε ανθρώπους που έχουν ήδη ένα βεβαρημένο ιστορικό υγείας ή είναι νοσοκατασταλμένοι, και πιο μεγάλοι άνθρωποι που φυσικά έχουν μεγαλύτερα προβλήματα υγείας. Είναι 19 οι θάνατοι μέχρι σήμερα με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65. Διάμεση ηλικία των θανάτων είναι 85 έτη. Το εύρος είναι από 66 μέχρι 92. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα του ΕΟΔΗ. Στην Αττική υπάρχει μεγάλη έξαρση και κυρίως σε δήμους της Ανατολικής Αττικής. Αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο Κυριάκος μου επιβεβαίωσε αυτό που λέγα νωρίτερα όταν λέει το αφεντικό θέλει να πάμε να δούμε την ταινία. Καταλάβαμε όλοι τι εννοεί. Και τώρα από μένα να μου κάνετε καμιά επίθεση για σεξισμούς και τα λοιπά. Δεν το έπιασα Γιώργη αυτό. Ας είμαστε ρεαλιστές τι και αν υπήρξαμε εραστές. Είναι τραγούδι του Βοσκόπουλου αυτό. Αλλά πώς κολλάει τώρα στην συζήτηση για το αφεντικό των παντρεμένων. Πώς τα μπλέκετε όλα, πώς τα δένετε. Μπράβο σας ρε παιδιά. Την καλησπέρα μας και στην Πόπη που μπήκε στην παρέα. Και την ευχαριστούμε εδώ για την καλησπέρα και ευχές για καλό από καλό καιρό. Καλησπέρα και στην Δήμητρα, επίσης στη στροφιά μας. Είχαμε νωρίτερα και το ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων, μια φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο. Εκεί είχε το 112 στην περιοχή Βίκη. Οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Είναι φωτιά σε δασική έκταση. Έχει προκληθεί μεγάλη κινητοποίηση φυσικά από την πυροσβεστική. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Βίκη της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δεν υπάρχει ακόμα μήνυμα για εκένωση. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ και από αέρος 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα δίνουν την μάχη της κατάσβεσης. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα. Τι? Μάλιστα, εντάξει μαζί σου. Γιατί σαν σήμερα το 1997 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών μια πολύ νομίζω ιδιαίτερη, αν και γίνει και κατάχρηστο όρο σπουδαίος, νομίζω σπουδαία ερμηνεύτρια του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού, η Σωτηρία Αμπέλου. Έτσι. Μια νομίζω ιδιαίτερη μορφή που όποιος έχει ασχοληθεί ελάχιστα με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι νομίζω ότι διαπιστώνει και γνωρίζει και αναγνωρίζει την αξία της συγκεκριμένης τραγουδίστριας.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 3 λεπτά πριν από το τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Αλφα Radio 989 εδώ στα ραδιοφωνά σας. Διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Δεν ξέρω αν το λέγαμε χθες, ότι υπήρχε ένα φάουλ από την Μπαρτσελόνα, η οποία προγραμμάτιζε μια ποδοσφαιρική ακαδημία για πιτσιρικάδες στα κατεχόμενα, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Τώρα φαίνεται πως κάποιοι το αντιλήφθηκαν, υπήρξε φυσικά κινητοποίηση και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα αρμόδια όργανα στην Ευρώπη, και φαίνεται, αυτό είναι εντάξει πληροφορίες, ότι ακυρώνεται. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο. Η σχετική καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα της Μπάρτσα Academy. Η διεύθυνση σελίδας παραμένει μεν ενεργή, αλλά δεν εμφανίζει πλέον ούτε τη διοργάνωση, ούτε τις πληροφορίες που είχαν αναρτηθεί για το χώρο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της. Και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση. Η διοργάνωση, να πούμε έτσι για την ιστορία, έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα με τον τίτλο Λευκόσα Κάμπ, Λευκοσία Κάμπ. Ο χώρος διεξαγωγής αναφερόταν στο λεγόμενο Πανεπιστήμιο Εγγύης Ανατολής, στην κατεχόμενη Λευκοσία, και γινόταν αναλόγως για Βόρεια Κύπρο. Τα δύο προπονητικά προγράμματα είχαν προγραμματιστεί για τις περιόδους 7 έως 11 και 16 έως 20 Σεπτεμβρίου και απευθύνονταν σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 18 ετών, με τη συμμετοχή προπονητών από την Ισπανία και την εφαρμογή της μεθοδολογίας στην Μπάρτσα Academy. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν ένας μαγνήτης για την κατεχόμενη Κύπρο, για μια χώρα που δεν είναι καν χώρα, είναι η μοναδική που την έχουν αναγνωρίσει, είναι η εισβολής, η Τουρκία. Δεν υπάρχει πουθενά αναγνωρισμένη η κατεχόμενη Κύπρος. Η κατεχόμενη Κύπρος είναι αναπόσπαστο κομμάτι, κατεχόμενο, αλλά αναπόσπαστο αλλά κατεχόμενο, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της μοναδικής κρατικής οντότητας στο νησί. Ελπίζουμε να έχουμε τελικά ακύρωση, να επιβεβαιωθεί η ακύρωση αυτού του κάμπ. Φυσικά υπάρχουν και αντιδράσεις από την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι οι αθλητικές και πολιτικές διοργανώσεις στα κατεχόμενα δεν συνιστούν αναγνώριση του ψευδοκράτους, και κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να περιορίσει τις επαφές των τουρκοκυπρίων με τη διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Γιατί η ώρα πλησιάζει μία ακριβώς. Βίκτορ Σαμουήλ, ο άνθρωπος που φέρνει την είδηση ότι έρχεται η ώρα. Πρώτη είδηση που φέρνει ότι έρχεται η κορυφή της ώρας. Και μετά όλες τις υπόλοιπες. Νίνα Ζαφυροπούλου και Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 11 έως τη 1 ήταν ο Νικόλας Καμακάρης. Παραμένετε εδώ πιστοί στους 989. Μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορ Σαμουήλ, ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου. Αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, εδώ θα είμαστε 11 με 1. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Θα πούμε αύριο περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί εδώ θα είμαστε.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Βίκη της Περιφερειακής Ενότητας Χίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Την ενάρξη του σχεδιασμού για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης προς την Καλαμαριά που έγινε στο σταθμό Μίκρα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πρώτοι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο κλάδο από τις 3 το μεσημέρι σύμφωνα με την ελληνικό μετρό. Σύμφωνα με τις μελέτες θα μπορούσε να εξυπηρετεί έως και 80.000 επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από τους δρόμους της πόλης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από

0: σε 3 βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προέλευση των drones φαίνεται ότι ήταν από την Ιεμένη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ μετά τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε εχθές, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με το Reuters, αγγίζει τους 1.500. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, η οποία είχε τέτοια σοδρότητα ώστε να προκαλέσει σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εκτεταμένες κατολισθήσεις. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σταθερά αυξημένη παραμένει η καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με νεότερη εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Στο κενό βρέθηκε ένας 14χρονος σε τουριστικό κατάλημα στην Πάτρα, πέφτοντας από ύψος 4 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος έπεσε στο κενό όταν υποχώρησε κάγκελο. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Εκεί, με βάση όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο, διαπιστώθηκε ότι ο 14χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά και αναμένεται να του δοθεί εξιτήριο. Από σήμερα αρχίζουν οι εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Ένας άνδρας έριξε χθες σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καν στη Βόρεια Γαλλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 10, προτού συλληφθεί σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο ύποπτος είναι ένας άνδρας 26 ετών ρωσικής εθνικότητας και καταγωγή από την Τσετσενία, ο οποίος διαμένει νόμιμα στη χώρα και δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κάποιο αδίκημα, διευκρίνησε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας της Καν, Ζοέλ Γκαρίνγκ. Η εισαγγελία απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου. Πανηγυρική πρόκριση της ΣΑΕΚ στη League Phase του Champions League, αφού κέρδισε την Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Στις 8 το βράδυ, Μπραν Πάουκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League. Στις 9 το βράδυ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη για το Europa League.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
6: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη, 27 Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το ρολόι δείχνει 6 λεπτά μετά τη μία. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν όμως δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, δεν πρέπει να σας συστηθούμε, δεν πρέπει να πούμε ποιοι είμαστε. Πρέπει. Κουνάει το κεφάλι του, γνέφει καταφατικά ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα ραδιοφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, η Έλλη Σπυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και η Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 3. πρέπει να σας θυμίσω

είπαμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-214-800. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr, μας γράφετε γράμμα. Και ο αριθμός στο Viber μόνο για γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Σας το έχουμε κάνει εύκολο για να το θυμάστε. Πρώτη είδηση και στο δελτίο που ακούσατε, η πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη της Χίου, στο δάσος, ενεργοποιήθηκε, ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, γιατί ενδεχομένως να κληθεί απαραίτητο και αναγκαίο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Πυρκαγιά έχουμε σε δάσος και στα Γρεβενά, στην περιοχή Χρώμιο. Έχουμε και εκεί και ένα αέρια και επίγεια μέσα, όπως και στη φωτιά της Χίου. Να ευχηθούμε το καλύτερο δυνατό. Βεβαίως η είδηση της ημέρας είναι το μετρό, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στα εγγένεια στην τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Και στις 3 την ώρα που τελειώνει η εκπομπή, οι πρώτοι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το νέο κλάδο προς την Καλαμαριά. 80.000 επιβάτες εκτιμάται ότι θα μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις μελέτες σε βάθος χρόνου, περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης. Οι φωτιές, το μετρό, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίαρχη είδηση είναι και η νέα πρόκληση που έχουμε από τη γειτονική μας χώρα, από την Τουρκία. Προχωρά σε νέα ευθεία αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών επιλογών στο Αιγαίο. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και αυτή τη φορά βάζει στο στόχαστρο την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι είναι παράνομος ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα, επικαλείται τις συνθήκες της Λοζάνης του 1923 και των Παρισίων του 1947 και φτάνει στο σημείο να χαιρετίζει ως θετικό βήμα την απομάκρυνση των Πάτριων από την Κάρπαθο προς την Κρήτη. Η Άγκυρα προειδοποιεί ανοιχτά ότι ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης UAV, δηλαδή μη επανδρομένων αεροχημάτων, όταν ένα drone, ένα αεροσκάφος πετάει δηλαδή χωρίς πιλότο, στη Ρόδο θα θεωρηθεί από την ίδια παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και διαμηνύει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτή η νέα ρητορία, αυτή η νέα τοποθέτηση που εντάσσεται στην πάγια προκλητική ρητορική της γειτονικής χώρας έχει να κάνει με την προσπάθεια που επιχειρείται από την Άγκυρα να συνδέσει την ελληνική αμυντική παρουσία στα νησιά με ζήτημα διεθνών συνθήκων. Τώρα η Άγκυρα θυμάται και τις συνθήκες και επαναφέρει ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Κατά τα λοιπά, σε χρηστικές ειδήσεις έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των σειρμών. Δυστυχώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στο σταθμό της Λάρισας. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι ο μηχανοδηγός ακολούθησε όλες τις διαδικασίες, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, δηλαδή ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης όπως και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχείας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου που έχασε τη ζωή του. Και αυτό βεβαίως μεταφράζεται σε καθυστερήσεις αλλά και ενδεχομένως και σε τροποποίηση στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Εν τω μεταξύ έχουμε την τραγωδία στο Νεπάλ, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοωμένων μετά την φωνική πλημμύρα χθες, που αφήνει πίσω της τουλάχιστον 165 θύματα. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, υπερβαίνει τις 1500. Η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, η οποία ήταν τόσο έντονη, με αποτέλεσμα να προκληθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Και αυτό μετά ακολούθησαν κατουληστήσεις μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτήν την τραγωδία.

να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα επιρροτικά στους 36 με 38, κατά τόπους στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 34 με 36 τοπικά και στη νότια Κρήτη στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία λοιπόν και σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Στην Αττική ηλιοφάνεια, έθριος, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο-ανατολική με ένταση 3-5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μάλλον, θα δούμε πολλά, έχουμε ετοιμάσει πολλά θέματα και θα κοιτάξουμε και την κυριαρχία στον ηλεκτρονικό και στον τύπο σε έντυπη μορφή. Έχουμε όμως να σας ανακοινώσουμε το καινούριο πρόγραμμα του Alpha Radio 989, το οποίο αρχίζει από την προσεχή Δευτέρα. Ο βασικός κορμός του νέου προγράμματος που θα γίνει πρεμιέρα την επόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο βασικός κορμός είναι ίδιος. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Η αλλαγή είναι ότι ο Βαγγέλης Περής μετακινείται μία ώρα νωρίτερα αντί για τον Γιάννη Τριάντη, ο οποίος παραμένει φυσικά στο δυναμικό του σταθμού και συνεχίζει αυτές τις υπέροχες εκπομπές που κάνει με τις μουσικές αναζητήσεις και τα εύστοχα σχόλια. Έρχεται στην δημοσιογραφική ομάδα του Alpha Radio 989 ο Δημήτρης Τάκης. Το πρόγραμμα λοιπόν από Δευτέρα ως Παρασκευή έχει ως εξής: 6 με 8 Δυναμόσκου Δημήτρης Γκόλιας, το δίδυμο που, με το οποίο ξεκινάτε, πίνετε την πρώτη γουλιά καφέ και ξεκινάτε, ενημερώνεστε από την Τίνα και το Δημήτρη, του συναδέλφους. 8 με 9 Νίκος Παναγιωτόπουλος, με όλες τις χρηστικές πληροφορίες και εύστοχα πολιτικά σχόλια. 9 με 11 το δίδυμο Τάκης Χατζής Αθηναής Νέγκα. Βεβαίως είναι η ώρα που είναι το πολιτικό σχόλιο, οι προεκτάσεις των ειδήσεων, έτσι, η ανάλυση, η πολιτική ανάλυση, και ο Γιώργος Ευγενίδης βεβαίως αμέσως μετά, 11 με 12, 12 με μία Βαγγέλης Περί σε μία ιδιαίτερη εκπομπή με χιούμορ, με μία προσέγγιση και με ένα σατυρικό ύφος, 1 με 2 Δημήτρης Τάκης, 2 με 3 το μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Λίνα Κλήτου και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού στις επάλξεις. 3 με 4 εκπομπή η αφεντιά μου. 4 με 6 φωτεινή πιπηλή συνεχίζει. 6 με 8 Ανδρέας Πετρόπουλος. 8 με 10 Αφροδίτη Σιμίτη. Και 10 με 12 μέχρι τα μεσάνυχτα Γρηγόρης Ψαριανός. Το Σαββατοκύριακο Έλλη Σπυροπούλου, Αγγελική Λάζου, Σπύρος Λάμπρου με την Άννα Σταματιάδου, Νικόλας Καμακάρης, Βική Καρατζαφέρη, Χάρης Διγριντάκης. Προστίθεται στην ομάδα μας, στην οικογένεια του Αλφα, Νίκος Μουρατίδης τα απογεύματα και βεβαίως Γιάννης Τριάντης, όπως τον ανέφερα και κατά την έναρξη της παρουσίασης του προγράμματος, Διεύθυνση Σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, υπεύθυνη ροής και συντονισμού Γεωργία Καρκαζή, στα ρεπορτάζ Αντώνης Αντωνόπουλος, τον ακούτε το πρωί, τα Σούλα Παπα-Νικολάου, Έφη Μπαρμπάτση, Σταύρος Μονεμβασιώτης, Ελένη Λαζάρου, Κατερίνα Μαστραντονάκη, Δύναμη, αστυνομικό ρεπορτάζ, Αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, Μαρία Καραουλάνη και Νίνα Ζαφυροπούλου, και στα δελτία ειδήσεων Βασιλική Γιούτσου, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και Βίκτορ Σαμουήλ. Στη διεύθυνση του σταθμού, στο τιμόνι, Κάπτεν Τάκης Χατζής.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Τετάρτη, περισσότερη αδρεναλίνη.
2: Don't move.
1: Νόμος και τάξη, ειδική ομάδα. Στις 11.30 το βράδυ.
3: Let's get to it.
1: Και στις 12.30, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα.
2: I don't like you, but I don't trust you.
1: Δευτέρα έως Τετάρτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Αποκλειστικά στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, είστε κι εσείς σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Χθες στα μηνύματά σας, με αφορμή και τις ειδήσεις για τα διαζύγια, είχαμε αναφερθεί τις προάλλες και στο διαζύγιο της Δούκισσας του Σάσεξ και του πρίγκιπα Χάρη, που είναι ψηλά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Είχαμε κάνει μια συζήτηση εδώ με τους ακροατές σχετικά με την διαχείριση, με το τραύμα του διαζυγίου. Και όπως κάνουμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια στις εκπομπές εδώ στον Alpha Radio 989, πάντα απευθυνόμαστε στους ειδικούς, γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα και θέλουμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ψυχοπαιδαγωγό Χρυσούλα Μαυράκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαυράκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βασιλάκου.
0: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε εσάς, γιατί θέλουμε να μας βοηθήσετε σχετικά με αυτό που αποκαλείται τραύμα του διαζυγίου, όχι μόνο για το ζευγάρι, αλλά και στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά. Ποια είναι η διαχείριση? Συχνά ακούμε ότι ένα διαζύγιο πληγώνει ανεπανόρθωτα την ψυχή ενός παιδιού.
1: Κοιτάξτε, η αλλαγή στην κατάσταση, δηλαδή τα παιδιά έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια που έχει μπαμπά και μαμά, mm-hmm. και ξαφνικά βρίσκονται να είναι σε δύο διαφορετικά σπίτια, γιατί τι προτιμάμε να το αναφέρουμε, όχι χωρίσαμε ή πήραμε διαζύγιο. Κυρίως όταν τα παιδιά είναι μικρά, τέτοιες εκφράσεις θα πρέπει να αποφεύγονται για να μην δημιουργείται ή βαθαίνει το τραύμα. Εκεί λοιπόν που τα παιδιά μένανε σε ένα σπίτι με τη μαμά και τον μπαμπά, ξαφνικά έχουν να διαχειριστούν mm-hmm. τα δύο διαφορετικά σπίτια στα οποία πηγαίνω έρχονται. Αυτό από μόνο του είναι, ας το πούμε, λιγάκι αποσυντονιστικό για τα παιδιά, και κυρίως για παιδιά τα οποία είναι είτε πολύ μικρά είτε σε εφηβεία. Είναι εποχές που τα παιδιά είναι ακόμα πιο ευάλωτα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι γονείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση. Γιατί αν προσέξουν και το διαχειριστούν σωστά, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα τα παιδιά να μην τραυματιστούν, να διαχειριστούν αυτή τη διαφορετική καθημερινότητά τους. Αλλά επειδή, ξέρετε, τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα, ευτυχώς, και προσαρμοστικότητα, να καταφέρουν και να το αποδεχθούν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς που θα τα ακολουθήσουν και στην ενήλικη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί μια υγιής συγγονεϊκότητα, είναι ο όρος μεταφρασμένος από τα αγγλικά, όταν,
1: και νομίζω ότι είναι σωστός.
0: Ναι, όταν υπάρχει θυμός, όταν υπάρχουν, είμαστε άνθρωποι, θυμώνουμε, πληγώνεται ο εγωισμός μας, όταν ένα διαζύγιο δεν είναι βελούδινο, υπήρχε κάποτε αγάπη και τώρα υπάρχει θυμός και εκδικητικότητα και πληγωμένος εγωισμός. Πώς διαχωρίζεται ο ρόλος του πρώην συντρόφου από αυτόν του γονιού, του γονέα?
1: Θα μιλήσουμε θεωρητικά, όπως ναι. καταλαβαίνετε, τι ναι. πρέπει να γίνει. Ναι. Και πολύ σωστά το θέσατε. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές δεν γίνεται έτσι. Mm. Για να γίνουμε γονείς, θα πρέπει να είμαστε όριμοι συναισθηματικά. Γιατί αναλαμβάνουμε μια τεράστια ευθύνη να μεγαλώσουμε παιδί ή παιδιά και να τα κάνουμε υγιείς ενήλικες που θα ευχαριστηθούν τη ζωή τους. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους παίρνουμε το διαζύγιο, θα πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και είτε με μια βοήθεια, για όνομα του Θεού. Ζούμε στο 2026. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Κανείς δεν ξέρει τα πάντα. Γι' αυτό υπάρχει ο ειδικός της κάθε κατηγορίας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είμαστε θυμωμένοι, πληγωμένοι, απαγοητευμένοι, ματαιωμένοι, γιατί χωρίσαμε, καλό είναι είτε μόνοι μας, είτε με βοήθεια, να δουλέψουμε το θυμό μας.
0: Με βοήθεια ειδικού εννοείται, να απευθυνθούμε σε κάποιον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή. Έτσι, μάλιστα.
1: Έτσι. Και δεν μιλώ συντεχνιακά, ναι, μιλώ με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις. Οι γονείς, επειδή παραμένουν γονείς, δεν είναι κλισέ, είναι αλήθεια. Χωρίζουμε σαν ζευγάρι, χωρίζει ένας άντρας και μία γυναίκα που ήταν ζευγάρι. Ως γονείς όμως, πολύ σωστά το θέσατε, είμαστε συγγονείς, υπάρχει συγγονεϊκότητα. Parents, όπως είναι ο αγγλικός όρος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή λοιπόν τη συγγονεϊκότητα θα πρέπει να την τιμήσουμε. Τα παιδιά δεν ζήτησαν να έρθουν στον κόσμο, εμείς τα φέραμε. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι και υπεύθυνοι και με τις πράξεις μας να μην τα φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Ας δουλέψουμε λοιπόν ο καθένας το θυμό του, το αίσθημα απαγοήτευσης, ματέωσης, απόρριψης και να δούμε ως γονείς πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι στα παιδιά. Αν ο μπαμπάς και η μαμά πρώτα απ' όλα ανακοινώσουν σωστά την καινούργια κατάσταση στα παιδιά, λέγοντάς τους ότι δεν στέλνει τίποτε, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αυτό είναι κάτι ανάμεσα σε ένα γόρι και ένα κορίτσι, σε έναν άντρα και μια γυναίκα. Όμως ως μπαμπάς και μαμά είναι πάντα μαζί κοντά στα παιδιά, τα αγαπούν εξίσου και θα είναι πάντα δίπλα τους όσο εκείνα τους χρειάζονται.
0: Άρα υπάρχει τρόπος να μην τραυματιστούν τα παιδιά. Είναι άλλο η αλλαγή μιας συνθήκης, το ότι θα έχουν δύο σπίτια να μένουν, αλλάζουν, εδώ μία μετακόμιση κάνουμε και αλλάζει τελείως, είναι στρεσογόνος κατάσταση.
1: Μια αλλαγή βαθμίδας στο σχολείο, ναι, και μπορεί να τα στρεσάρει. Η αλλαγή δασκάλου από τη μία τάξη στην άλλη, πόσο μάλλον η νέα κατάσταση. Mm. Είναι στο χέρι όμως του ζευγαριού που χωρίζει να βοηθήσει τα παιδιά να προσαρμοστούν, να καταπιεί το αρνητικό του συνέστημα και να είναι ευγενής ο ένας προς τον άλλο, να είναι συνεργάσιμοι και συνεργατικοί και να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι πάντα τα δύο πόδια που τα στηρίζουν, το ένα είναι η μαμά, το άλλο ο μπαμπάς, και στέκονται τα παιδιά σταθερά επάνω τους.
0: Κυρία αυτό Μαυράκη, είναι πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας δίνετε μία πιο αισιόδοξη πλευρά. Δεν σημαίνει ότι το διαζύγιο οπωσδήποτε τραυματίζει τα παιδιά. Αν υπάρχει
1: το
0: σωστή διαχείριση,
1: το κακό
0: διαζύγιο τραυματίζει.
1: Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και ο κακός γάμος τα τραυματίζει και ίσως περισσότερο. Άρα λοιπόν, αν ένα ζευγάρι δεν είναι ευτυχισμένο, από το να προβάλλει τη δυστυχία του επάνω στα παιδιά και να τα κάνει να αισθάνονται ένοχα ότι δυστυχεί το ζευγάρι εξαιτίας τους, για να μένει μαζί δηλαδή για εκείνα, είναι προτιμότερο ένα πολιτισμένο και βελούδινο, όπως το είπατε, διαζύγιο, όσο θυμωμένο και να είναι το κάθε μέλος του ζευγαριού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Γεια
0: σας. Επίσης.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Γιώργος Δημητριάδης και Μικροί Ήρωες, 1997, σαν να μην πέρασε μια μέρα, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, επιλογή της Αφροδίτης Σιμίτη. Το τραγούδι αυτό ο Γιώργος Δημητριάδης το είχε εμπνευστεί πολλά χρόνια πριν κυκλοφορήσει. Το είχε ξεχασμένο σε ένα συρτάρι και αρχικά είχε φανταστεί, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο ίδιος, αρχικά το είχε φανταστεί σε μια πιο soul-y funky εκδοχή, και τότε το group του δεν το έβλεπε έτσι, δεν το έβλεπε θετικά να είναι αυτή η βερσιόν του τραγουδιού. Ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε τους στίχους βασισμένο σε ένα αυτοβιογραφικό και βαθιά συναισθηματικό βίωμα. Όταν το δούλεψαν όλοι μαζί σε τετρακάναλο demo, ενθουσιάστηκαν και αμέσως το τραγούδι πήρε την τελική rock pop μορφή που αγαπήθηκε όσο λίγα τραγούδια. 1997 και ακόμα ακούγεται στα ραδιόφωνα και είναι ένα τραγούδι έτσι feel good.

0: Θέλω να πάμε σε μηνύματα ακροατών. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Η φίλη Σμαράγδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για φέτος ο καπετάν να προσέχει, γιατί τον άλλον τον έφαγε ο τόνος. Δεν... Γεια σας, χαμογελαστή παρουσία του Α. Δεν το καταλαβαίνω πολύ. Θέλεις να μου το εξηγήσεις? Κάτι δεν πιάνω. Κάτι δεν πιάνω από το χιούμορ εδώ. Σε ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Κωνσταντίνος, για τον κύριο Τριάντη, έπρεπε να συνεχίσει τη μεσημεριανή εκπομπή του. Είναι κάτι που το ήθελε και ο ίδιος ο κύριος Τριάντης. Τώρα να δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα, γιατί έκανε το καθημερινό και έκανε και το Σαββατοκύριακο, το οποίο η εκπομπή του Σαββατοκύριακου είναι κάτι που έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ. Και ήταν κάτι που το είχε σκεφτεί. Αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά, είναι εργασιομανής, αλλά εντάξει. Θα τον έχουμε τον Γιάννη Τριάντη, τον αγαπάμε πολύ. Τον αγαπάτε κι εσείς και χαίρομαι γι' αυτό. Γεια σας, ο κύριος Δημήτρης, ωραία η ομάδα. Και για φέτος ο Γιώργης, καλό μεσημέρι. Δεν θέλουμε να μας πείτε ποιοι και ποιες. Προτιμούμε το ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα. Μάλιστα, και έχει στείλει και νωρίτερα, βλέπω. Καλό μεσημέρι, Γιώργη. Δεν θέλουμε να μας πείτε ποιοι και ποιες είστε. Προτιμούμε το ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα. Την ελπίδα να έχει και suspense στο θέμα. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, και για το προηγούμενο που έχει στείλει στον Νικόλα, το στείλε λίγο οριακά. Θα σου απαντήσω εγώ. Η Νατάσα Μποφίλιου το έχει πει αυτό το τραγούδι επίσης. Έχουν τολμήσει κι άλλοι. Εντάξει, οι φωνητικές δυνατότητες της Σωτηρίας Μπέλου, ναι, αλλά παρόλα αυτά και άλλοι τραγουδιστές με ωραίες φωνές έχουν δικαίωμα να δοκιμάσουν, δεν είναι αλίμονο. Έχουμε δικαίωμα να τραγουδάμε και φάλτσι να είμαστε. Είναι ωραίο να ανταμώνουμε σε χορούς κυκλωτικούς που λέει και ο Νιόνιος και να μαζευόμαστε έτσι και να τραγουδάμε. Ακόμη και αν, είμαστε παράτονοι. Θέλω τώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα κυρίαρχα θέματα στην αυτεμπορική ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια. Αναμένεται σερή αυξήσεων στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ολοκληρώνεται η στήριξη του Ταμείου Ανάπτυξης. Τα πρέπει και τα δεν στις γονικές παροχές και δωρεές. Απόφαση σταθμός της ΔΕ θα φορολόγεται στους 800.000 ευρώ οι πληρωμές γονέων για εξόφληση οφειλών των τέκνων τους. Αρμαγεδόν έπληξε τον Νεπάλ, πάνω από 150 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, σεισμός, υπερχείληση ποταμού. Ουκρανικό μυστική διπλωματία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, ο χρησμός Τραμπ. Συμφωνία διαχείρισης των στενών του Ορμούς, Ιράν Ομάν, ελεύθερα τελών τα στενά. Σε ελεύθερη πτώση, διακίνηση κοντέινερς, αραβικός κόλπος. Αυτά είναι στο πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. Επίσης, Bill Gates, γιατί ανησυχεί για την AI και τι προτείνει για τον έλεγχό της. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Συνδεταγμένη οπισθοχώρηση από την διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση σε Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συνδεταγμένων, αναφέρει η Εστία. Η AI θα εξαφανίσει επαγγέλματα, προειδοποιεί ο Gates. Moody's, χάσμα μεταξύ των τιμών ακινήτων και των εισοδημάτων στην Ελλάδα, αναφέρει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του ελεύθερου τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Ζωντανεύει δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Ενώνουν δυνάμεις Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιφέρεια, πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής. Και με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, στις Ράγες, στο μετρό έως την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί εγγενιάζονται σήμερα. Η εφημερίδα Τα Νέα, πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια, πλασματικά έτη, σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει η 15ετία στα 184 ευρώ μηνιαίως στο ελάχιστο κόστος, που διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη και κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων, ελπίδες και για άλλους καρκίνους, σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα. Βεβαίως στην πρώτη τη σελίδα και η βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, κατολισθείς και τεράστιοι χήμαροι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά, βασική αιτία η κλιματική αλλαγή, εκατοντάδες νεκροί, αναφέρει η εφημερίδα. Πάμε στη Δημοκρατία, ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη. Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Αμήχανη σιωπή για τις business της γαλλικής Meridian, που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ο Σουλτάνος εντός εισαγωγικών. Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Τα λέγαμε και χθες. Η ειδική τελετή θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Και στην εφημερίδα των συντακτών, σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Greek Mafia, η λερναία ύδρα του ελληνικού οργανωμένου εγκλήματος. Και αναφορά Champions League, στα αστέρια πάει καθυλωτική και αλάνθαστη ΑΕΚ, σάρωσε τη Λεύσκη 4-0 και ετοιμάζεται για τα Σαλόνια για το διπλό ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Θα τις δούμε τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας στη συνέχεια. Λίγο πριν το διάλειμμα να προλάβουμε να διαβάσουμε την καθημερινή, μια γρήγορη ματιά. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο, του παγκρέατος για τον καρκίνο, στο πάγκρεας, αναφέρει η εφημερίδα. Και αναφορά στη Θεσσαλονίκη, το μετρό επεκτείνεται, η πέντε σταθμή της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά δίνονται σήμερα το μεσημέρι σε λειτουργία, δόθηκαν έτσι, η απόσταση από το κέντρο της πόλης στην Καλαμαριά προβλέπεται να μειωθεί περίπου σε 20 λεπτά, αντίστοιχα θα αποσυμφορηθεί και η κυκλοφορία στην πόλη κατά 13.000 ως 15.000 οχήματα. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα οι κάτοικοι και οι τουρίστες της Θεσσαλονίκης να πάρουν το μετρό. Ανοίγει η επέκταση του μετρό στις 3 το μεσημέρι, την ώρα που κλείνουμε την εκπομπή εδώ. Ριζοσπάστης, κράτος, εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στο τζόγο τους σκόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Κόντρα, βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Και καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αναφέρει η εφημερίδα Κόντρα. Απογευματινή απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπερκαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου, οι υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου στη Λοριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος. Και εικόνες αποκάλυψη στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, πανηγυρική πρόκριση με 4 στη League Phase του Champions League, αναφέρεται βεβαίως στη νίκη της ΑΕΚ. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Voice, συνέντευξη σοκ, 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων, η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργου Χότζογλου. Και το Ελευθέριος Βενιζέλος πετάει και η μετοχή βουλιάζει, κανείς δεν μας εξηγεί σοβαρά το παράδοξο, σημειώνει η εφημερίδα One Voice. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: 1, 2, 3, 4.

0: σήμερα είναι του μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού. Είναι 27 Αυγούστου, έχει και μεγάλο πανηγύρι στο Ήλιον, δεύτερη μέρα. Και χθες, παραμονή και σήμερα, το λέω εδώ στο φίλο μου το Σταμάτη, τον επαγγελματία Σταμάτη Καρλούτσο, ο οποίος είναι πανηγυριώτης. Είσαι για τα πανηγύρια, αδερφέ, είσαι. Σου αρέσουν τα πανηγύρια, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πανηγύρι, να σου πω την αλήθεια, με συναυλίες και τέτοια, μεγάλο πανηγύρι, ή αν είναι έμπορο πανήγυρης, αυτό που είναι τα παζάρια. Σου αρέσουν και τα παζάρια. Εσύ που μας ακούς τώρα, που είσαι στους δρόμους, που από ό,τι βλέπω από το χάρτη, οι δρόμοι είναι μια χαρά, έτσι, πολύ καλά, δεν έχει κάποιο θέμα η κίνηση, πολύ λίγο έτσι, πολύ μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, εκεί στο σημείο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και λίγο τώρα, μισό λεπτάκι να ανοίξω λίγο πιο πολύ τον χάρτη, στην λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή της με την Κηφισού, πάλι ολιγόλεπτες καθυστερήσεις, και βεβαίως στο τέρμα της περιφερειακής Εγάλεω, στην λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Έχει σε αυτά τα τρία σημεία, βλέπω, σύμφωνα με τον χάρτη, είναι δορυφορική ύλιψη, άρα πρέπει να είναι με ακρίβεια. Εσύ λοιπόν που μας ακούσα ενώ κρατάς το τιμόνι, για πες μου, σου αρέσουν τα πανηγύρια? Εμένα, παιδιά, δεν μου αρέσουν τα πανηγύρια. Σας το λέω να το ξέρετε, δηλαδή το δηλώνω, καταλαβαίνω, υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν και η χορή και το τραγούδι, εντάξει, και στους τουρίστες αρέσει πάρα πολύ αυτό, το θεωρούν ατραξιόν. Αυτό με το παζάρι είναι λίγο σαν τη λαϊκή αγορά. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι. Πας εκεί πέρα, στριμωξίδι, τέτοιο. Εντάξει, έχει πράγματα που είναι σε καλές τιμές όμως. Κυρίως made in China. Ινδία, τέτοια. Έχει πλαστικά καλαμάκια επίσης, που έχουν καταργηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που, επειδή δεν αντέχουν αυτά τα χάρτινα, τα καλαμάκια, πηγαίνουν και παίρνουν πλαστικά από τα πανηγύρια. Είναι όπως είναι και στις Χιστού, δεν είναι ένα παζάρι, ένα μεγάλο παζάρι που έχει και εκεί πράγματα. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε τι. Βλέπω εδώ πέρα έχει φουντώσει ο διάλογος. Εντάξει, πείτε μου λοιπόν για τα πανηγύρια. Θα πάτε σήμερα? Έχει εδώ στην Αττική το μεγάλο πανηγύρι, είναι στο Ήλιον. Έχει βεβαίως και στη Ρόδο, γιατί εκεί νομίζω είχε. Θα ασχοληθούμε με το θέμα του Αγίου Φανουρίου. Θα σας εκπλήξω σήμερα. Λοιπόν, μάλιστα, για τον Υπουργό Υγείας λένε, μόνο σιγά λέει μη το φέρει. Θέλω να διαβάσεις δυνατά το μήνυμά μου να το ακούσουν όλοι, τουλάχιστον την πρώτη παράγραφο. Λοιπόν, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπω τη δεύτερη παράγραφο. Να πω στην Αφροδίτη Σιμίτη, βεβαίως, να μας βάζει και ελληνικά τραγούδια, γιατί παίξαμε στα ξένα. Ευχαριστώ. Μας βάζει. Πάντως, στο δεύτερο ημίωρο έχουμε ελληνικό τραγούδι. Έχει. Ναι, θα τους το μεταφέρω πάντως. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για τον Υπουργό Υγείας, εδώ κόβει φάρμακα και εξετάσεις για τον καρκίνο. Μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να το αγοράσουν, για το φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Λοιπόν, και να ξέρεις, για 8.500 έχει προϋπολογίσει περίπου 50 εκατομμύρια χοντρικά, και αν αποκαθιστούσε τις πραγματικές αδικίες, το ποσό θα έφτανε στα 200 εκατομμύρια. Δεν τα έχει, δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Για τις συντάξεις, στις συντάξεις χειρίας αναφέρεσαι, φίλε μου. Λοιπόν, πανηγύρια και φανφάρες γέμισε η ζωή μας. Εύστοχο, ωραίο. Ο Δημήτρης. Λοιπόν, εδώ πάλι, ναι. Αυτό είναι για τον Νικόλα, το μήνυμα. Συνεχίζεις, Νικόλα. Νικόλα, όταν είσαι παντρεμένος έχουμε αφεντικό. Μάλιστα. Okay, το στείλε σε μένα. Θα το μεταφέρω. Θα κάνω εδώ πέρα το δραγουμάνο. Θα μεταφέρω. Θα μεταφράζω. Πολύ ωραία. Okay, πάμε παρακάτω. Ναι, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Μιχάλης. Ναι, και σε εσάς αρέσουν λοιπόν τα πανηγύρια. Συμφωνώ, ναι, είναι έθιμο, είναι παράδοση. Εντάξει, οι απόψεις διήστανται για τα πανηγύρια. Έχουμε τώρα που είπα για τα πανηγύρια, έρχεται στο στούντιο και η Πόπη Ματζίκα. Καλώς το κορίτσι μας. Εσένα, Πόπη, σου αρέσουν τα πανηγύρια? Σου αρέσει, εννοείται. Να, βλέπετε, είμαστε τρεις αυτή την ώρα στο στούντιο. Ο Σταμάτης και οι Πόποι τους αρέσουν τα πανηγύρια. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν τα πανηγύρια. Λοιπόν, να σας θυμίσω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Viber μόνο για γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Βέβαια οι περισσότεροι τα ξέρετε γιατί βλέπω πριν αρχίσει η εκπομπή. Ξεκινάτε, στέλνετε. Ναι, Σμαράγδα, το βλέπω. Εμείς είμαστε για τα πανηγύρια. Το μήνυμά σου. Λοιπόν, ο nerpapakialfaradio989.gr μας γράφετε γράμμα στο mail του σταθμού. Τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Απαντάμε στα τηλεφωνήματά σας και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.alfaradio989.gr.
1: Αλφα 94,7. Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος, 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος,

0: κιλόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ. Σημαίνει κερδίζω.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Α 94,7.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

σαν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Wait, hold up, stop.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
7: Dreamteam.gr.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού. Ληξιπρόθεσμο νοφηλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση. Νέο σύστημα διακανονισμού. Ληξιπρόθεσμο νοφηλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση.

0: χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.
0: Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Η είδηση
0: χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων νοφηλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
1: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Α94,7. εκεί που μιλά η είδηση.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και υποφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας Εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Είμαστε καλά, λέω, είμαστε καλά. Βασανιστείτε.

0: Γυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
3: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
4: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
4: Dreamteam.org.gr.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Αλφα 94,7.
1: You know, you make me feel so good inside.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.